0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πες με μένα γραφική.
3: Ναι.
2: Αυτή η τύπη, όπως είναι ο Φάνης,
3: ναι, ναι.
2: που λέει ότι το σεξ χρησιμοποιείται μόνο για αναπαραγωγικούς λόγους, είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
3: Έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια. Έχεις πρόβλημα. Αυτό το παιδί είναι τριών.
2: Ναι, πραγματικά για πες μας τώρα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πήγα στο σούπερ μάρκετ να πάρω ένα γάλα αμυγδάλου. Okay. Και είναι μπροστά μου ένας κύριος που έχει ένα καρότσι που έχει μέσα το σπίτι του ολόκληρο. Και είναι η ταμείας εκεί και μου κάνει νόημα η ταμείας να περάσω εγώ μπροστά του. Α, ευχαριστώ πολύ. Και τη στιγμή που τον προσπερνάω, ξεκινάει αυτό. Και σαν δεν τρέπεστε λιγάκι, και πια νομίζεις, κυρία μου, ότι είσαι εγώ. Είμαι εδώ τόση ώρα και περιμένω. Και θα έρθει το κοριτσάκι από πίσω να μου πάρει σειρά. Ξέρεις εγώ τι είχα να κάνω μέσα στη μέρα μου.
1: Καλά σου έκανε. Καταρχάς δεν ρώτησες τον κύριο.
0: Μου έδωσε την άδεια.
1: Η σειρά, αγάπη μου, είναι δικιά μου. Ξεκόλα. Δεν είναι της ταμείας. Εγώ είμαι.
0: Που γύρισε και μου είπε εμένα ο κύριος, εσύ νέα κοπέλα, είσαι, έχεις όλη τη ζωή μπροστά όσο περιμένεις.
1: Καλά σε είπε. Εγώ θα σε έλεγα, τι πίνεις το γάλα μυγδάλου, μας κοροϊδεύεις. Ποιο κοροϊδεύεις, θα έλεγα, Μαρή, με το γάλα μυγδάλου. Δεν σε έβλεπα χθες τα σουβλάκια απέναντι στο κάβουρα. Εμένα βρήκε.
2: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: Music 892.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Από τα κουνάβια, κυρία.
3: Τα κουνάβια.
4: Είχατε παραγγείλει μια πίτσα.
3: Ποιος είναι?
4: Κομπελά μου, ξύπνα. Λαμπρόπουλος, τα κουνάβια.
5: Ραδιοφωνική εκπομπή.
3: Α, δεν σας γνωρίζω.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
2: Η Τουνάρα λοιπόν ανακοίνωσε στους 1,2 εκατομμύρια ακολούθους της ότι ο σύντροφός της κανόνισε κρυφά διακοπές σε μέρος που δεν τις αποκάλυψε ποτέ και κάπως έτσι Τούνη βρέθηκε στη Σαουδική Αραβία.
3: Δηλαδή η Τούνη τώρα χάρηκε που την πήγε ο άλλος στη Σαουδική Αραβία έκπληξη και εμένα το μεγαλύτερο που έχουν κάνει. Ήρθε όλος και πήραμε πάει μέχρι το καβούρι να πάμε για μπάνιο.
2: Εντάξει, δεν το λες. Τι καβούρι, τη Σαουδική Αραβία, δεν είναι.
3: Ναι, ναι, ωραία που ήταν και τα απόβλητα από δίπλα λίγο παραπέρα.
2: Απορώ γιατί τον χώρισες. Ήταν και λεπούρι.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 89.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892. Two ships in the night.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.
1: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Bum.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Όταν βάφτισε το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακή κρίσταλη.
3: Αλήθεια λες, Μαρία.
4: Αυτό είναι μαγιολίκια,
2: μάλλον. Τι μαγιολίκια καλέ, και στους όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά είχε διαφορετικό ενεργειακό κρίσταλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεσαι.
3: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
2: Αλήθεια,
3: ναι, από μικρό το είχα το μάτι της
2: Δημήτρη μου, μπράβο.
3: Καλά,
4: εντάξει. The eye of the tiger, πάρτο.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Να σου πω για Ελένη Καστάνη, με την οποία είμαι έξαλλη. Γιατί δήλωσε ότι είχε κάποιες αγωνίες για τη σύντροφο του παιδιού της, γιατί δεν μπορεί να βλέπει κοπέλες με τεράστια νύχια. Και ευτυχώς, λέει, το παιδί της έχει μπλέξει τώρα μια κοπέλα, η οποία είναι φυσιολογική, όμορφη, ψηλή, λεπτή, ασχολήθηκε με το στίβο, έχει τέλειο σώμα.
1: Και με κοντά νύχια.
0: Και έχει σπουδάσει γεωλόγος.
1: Μαμά να στη γνώρισε και βγαίνει αστερόπι.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Λοιπόν, είναι του Shake Shu το.
3: Το Feng Shui.
2: Του Shake Shu στη Θεσσαλονίκη, ναι.
3: Το βούνο, το βούνο, τι το.
2: Χαϊδαρίου, του Χαϊδαρίου το. Του Χαϊδαρίου το.
3: Το Άλσος.
2: Ναι, αλλιώς, όχι Άλσος, το.
3: Βουνό,
2: τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιος. Ρε εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
3: Κόλτσα, ρε παιδάκι μου, τώρα περίμενα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: No matter what, no matter what, you got.

0: Λούλου.
1: Σήμερα πήγα πρώτη μέρα σε καινούργιο γυμναστήριο. Μπαίνω για την προπόνηση. Τι βλέπω στην προπόνηση? 4 ακόμη άντρες στο ίδιο γκρουπ μαζί μου και 2 γυμναστές.
2: Έχω δει άπειρες ταινίες να ξεκινάνε έτσι, να ξέρετε. Και είχαν όλες μια πολύ ωραία κατάληξη.
1: Εγώ.
2: Καλά σε βλέπω πάντως. Καλά ήρθες στην
1: δουλειά. Εγώ μιλάω σοβαρά τώρα.
2: Φρέσκια, ανανεωμένη.
1: Ναι, με ανανέωσε φουλ αυτή η γυμναστική.
2: Θα ξαναπάς.
1: Θα ξαναπάω.
2: Ορίστε.
1: Πέρασα καλά, στο είπα.
2: Και εγώ σας το είπα.
1: Αλλά η αρχή ήταν δύσκολη.
2: Αγάπη, η αρχή πάντα είναι δύσκολη. Μετά, άμα πάρει το κολλάει.
1: Καλά, μετά το πήρα,
2: Σε όλα τα γκρουπ θα μπαίνει.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

Λαβίαν Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Λαβίαν Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Λαβίαν Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Λαβίαν Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.

0: καλό. Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
1: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Music 892.
1: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
0: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
3: Καθρέφτης. Ζούμε σε κόσμο εικόνας, ρόλων, συναισθημάτων και εύκολων λόγων. Η ουσία δεν φωνάζει, δεν πουλάει, δεν χειροκροτείται, χτίζεται, σιωπηλά, με κόστος. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μία ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
5: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
6: Ο Δίας σε καλεί!
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Πέστε και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: Yeah.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους KNM Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.

0: ψάξει.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tema.

0: Lavian Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning Awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Green. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το center for σουτάρει και. Όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα. Αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
11: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
1: Καθρέφτης, το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι!
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι!
5: Πολλά, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
6: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot! 118 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot! Μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
9: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
10: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε,
13: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Music 892.
1: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί. Στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν. Ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις. Να δω.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
5: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
11: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Almos Classic Cars Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
7: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
12: Previously.
13: Στα κουνάβια.
14: Μουγουλίνης. Είναι ιβεντάκια, ρε. Γίνεται, παιδιά, ένα event το οποίο έχει να κάνει με μουσική. Ο Λεωνίδας πέσει στη δουλειά του. Και βλέπω σε story, τσουπ και από δίπλα το πεάκι, να το πω έτσι. ο Δημήτρης Μουγουλίνης ήταν ότι τι ρε, ότι είσαι και εσύ καλά μέσα στο χώρο.
15: Συγγνώμη που θα στο πω. Ναι, με πήρε και υπεύθυνο για να παρευρεθώ.
14: Παιδιά, είσαι βοηθός βοηθού αρχισυντάκτη, το γνωστό παραπέδι που λέμε. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό.
15: Ναι. Σαν έδειξη το παραπέδι. Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
14: Ωραία, βάλε το κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θα μας πει και ο Μπουλίνης γιατί μία δουλειά να πούμε. Δεν έχω δαγκώσει άνθρωπο που δεν το άξιζε.
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της ζωδίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
2: Έλα μαράκι.
1: Έρχομαι. Ανοίγω μεγάλο θέμα. Άνοιξε για σήμερα το, παιδιά. Για πείτε μου, μένετε φίλοι.
3: Για πείτε μου.
2: Ξεκινάει τόσο λάθος.
1: Ναι. Μένετε φίλοι με τις πρώην.
2: Τώρα τι κουτί.
3: Ο Φάνης δεν έχει, όπως έχει πει πολλές φορές.
1: Γιατί έτσι γεννήθηκε ξαφνικά και συνάντησε μόνο τον Γεωργία.
3: Έτσι, η πρώτη σχέση ήταν.
1: Η πρώτη σου σχέση ήταν.

0: που πρέπει να.
1: Εσύ που φέρνει αυτή την έρευνα.
0: Ναι.
1: Εάν ο Δημήτρης ήταν κολλητός με την πρώην του, μια μακροχρόνια σχέση 6 χρόνων.
2: Πω, παρέχει Μαρία.
0: Αρκεί να έχει ολοκληρωθεί το,
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: θεματάκι.
1: Θα βγαίνετε μαζί τριάδα.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Μαρία, γιατί, δεν μπορώ. Γιατί, βρα, δεν μπορώ.
0: Γιατί ρε Σιφάδη.
2: Ωραία, εντάξει, να σου πω κάτι. Λοιπόν,
0: να σου πω κάτι, ήταν στη ζωή του τόσο καιρό. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Γιατί.
2: Λοιπόν, Μαρία, θα πρέπει να μιλήσω τώρα και θα κάνω πάλι τσουβαλοποίηση. Δεν,
0: τι τσουβαλοποίηση.
2: Εγώ, λοιπόν, σε όσους δεν έχουν, είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκες, και δεν έχουν πρόβλημα οι σχέσεις τους να βγαίνουν, να βλέπουν τους πρώην τους φιλικά, για μένα θεωρώ ότι δεν μην το πω τώρα. Δεν ενδιαφέρονται για τους νυν.
1: Κάτσε εσύ. Άμα έχει τελειώσει το ερωτικό μεταξύ σας και χωρίσατε για αυτό το λόγο, γιατί ναι, μεν αγαπιέστε, υπάρχει αγάπη, υπάρχει το συνέστημα, δεν μπορείτε καθόλου σεξουαλικά.
2: Εγώ είμαι ελεύθερος, αφήνω τον άλλον ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά είμαι και εγώ ελεύθερος να κάνω τις επιλογές μου. Αν εσύ βγαίνεις, Δημήτρη, με την πρώην σου ή τον πρώην σου και είστε φίλοι, πολύ ωραία να βγαίνετε να είστε φίλοι, απλά δεν θα είσαι μαζί μου.
0: Εγώ, παιδιά, σας πληροφορώ.
2: Είμαι ο κύριος.
1: Δεν είσαι κύριος. Είναι εκβιαστικό.
0: Παιδιά,
2: πώς είναι εκβιαστικό. Μα σου λέω, είσαι ελεύθερος να κάνεις. Εσύ, αν κάνεις αυτή την επιλογή, εγώ θα πρέπει να κάνω.
0: Είμαι εσύ και εγώ μαζί. Είμαστε ζευγάρι. Και σου λέω, Φάνη μου, είχα έναν πρώην.
2: Να το χαίρεσαι.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου. Αμέσως. Έχει, πώς το λένε, παροπίδες αυτό. Δεν βλέπει τίποτα άλλο. Λοιπόν, έχει τελειώσει το θέμα.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Έχει προχωρήσει τη ζωή του. Για να είμαι μαζί σου, εννοείται, έχει τελειώσει το θέμα.
2: Άλλη βλακεία. Για να είμαι μαζί σου, εννοείται. Έχει τελειώσει. Ευχαριστώ και για τον disclaimer. Ναι.
0: Λοιπόν, και θα ήθελα να το γνωρίσεις και να βγαίνουμε για καφέ, γιατί μου είπα να βγούμε για καφέ. Θέλει να σε γνωρίσει. Τι, ξεκάθαρο.
2: Μαρία, να μην τσουβαλοποιήσω.
1: Συγκράτησε.
2: Λοιπόν, υπάρχει ένας λόγος που τους πρώην τους λέμε πρώην. Είναι πρώην. Αλλιώς θα τους λέγαμε κάπως αλλιώς. Ναι. Θα τους λέγαμε ή τώρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, επειδή ο πρώην κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και νυν.
0: Αυτό το πρόβλημα.
2: Είναι η κατάληξη που με πειράζει. Ο πρώην μπορεί να γίνει και νυν. Γι' αυτό και ο νυν μπορεί να γίνει και πρώην. Υπάρχει λόγος για αυτό.
1: Είπες τώρα,
2: ναι. Δεν είναι τυχαίο που τελειώνουν και τα δύο σέιν.
0: Συγγνώμη, σε ενοχλεί ο πρώην να γίνει νυν και δεν σε ενοχλεί. Μπορεί κάποιο άλλο να γίνει νυν και να φύγει.
2: Ο πρώην πρέπει να γίνει τίποτα.
0: Εγώ πάντως, παιδιά, στον κύκλο μου.
2: Ναι, πάλι ο
0: έχω. Οι περισσότερες δηλαδή φίλες μου, ναι, έχουν πάρα πολύ καλή σχέση. Ναι.
1: Να, λέει η Φέη τώρα, μια ακροάτρια. Ενώ όλοι ρε παιδί μου είναι υπέρ με αυτό που λέει ο Φαν.
2: Ναι.
1: Λέει η Φέη τώρα, μιλάω λέει με την πρώην που έχουμε χωρίσει εδώ και 15 χρόνια.
2: Πολύ καλά κάνει.
1: Με παίρνει και το συμβουλεύω για την τωρινή του σχέση. Είναι εντελώς φιλικό, τον βλέπω σαν αδελφό.
0: Μα
2: δεν κάνετε λάθος. Δεν διαφωνώ ότι μπορεί να βλέπει φιλικά σαν αδελφό σου ένα πρώην. Έτσι.
0: Ναι.
2: Εσύ μπορείς να καταλάβεις όμως και εμένα ότι εγώ αυτό πράγμα δεν μπορώ να τον τηλαρώ μέσα μου.
0: Άμα σου δείξω ότι δεν υπάρχει τίποτα και σε κάνω να αισθανθείς ασφαλής.
2: Α, να μου δείξει κιόλας. Κοίτα, είμαι γυμνή μπροστά του. Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Ρε παιδί μου, τι είσαι ασφαλής. Μην είσαι ζηλιάρης, Φάνη.
2: Μην μπερδεύεσαι. Μην μπερδεύεσαι. Ναι,
1: δεν μας σεβασμούν το πάση.
2: Μην μπερδεύεσαι. Εγώ.
0: Γιατί θα μας σεβασμούν.
2: Εγώ δεν έχω, όπως λένε, δεν έχω δεύτερη σκέψη για την ασφαλειά μου. Εγώ είμαι πολύ ασφαλής μέσα μου. Και νιώθω ασφαλής. Και δεν έχω ούτε δεύτερη σκέψη, ούτε ανασφάλειες. Το ότι επειδή εγώ δεν θέλω εγώ σαν άνθρωπος, δεν μπορώ να αντιλάρω ότι εσύ δεν βλέπεις πρώην σου, δεν έχει να κάνει με δικιά μου ανασφάλεια.
0: Αλλά με τι?
2: Εσύ έχεις ανασφάλεια που βλέπεις τους πρώην σου.
0: Τι λες, παιδάκι?
2: Εγώ, επειδή είμαι ακέραιος χαρακτήρας, ξέρω τι θέλω και ξέρω τι ζητάω. Αν όταν ένας άνθρωπος ξέρει τι θέλει και ξέρει τι ζητάει, με κάποιο τρόπο μεταφράζεται σαν ανασφάλεια. Τότε δικό σου θέμα. Ναι, είμαι ανασφαλής.
0: Ρε εσύ, Φάνη, έχεις περάσει με έναν άνθρωπο αυτό τον καιρό που έχεις περάσει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, μετά, άντε γεια σου, φεύγει από τη ζωή στη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος.
2: Ρε Μαρία, κάνω ότι. Ρε πουλάκι μου, γιατί με δεσμεύεις? Εσύ τώρα γίνεσαι μπούλερ.
0: Εγώ δεν
2: είμαι. Κάνε ό,τι θες. Αλλά άσε να κάνω και εγώ ό,τι θέλω. Δηλαδή, πώς γίνεται εγώ να είμαι ο τοξικός? Κάνε εσύ ό,τι θες. Γιατί πας να μου επιβάλλεις τον κολοπρόνι σου. Πάρ' τον και κάντε παρέα.
0: Μα θέλω να έχω σχέση με τον πρώην μου και είναι σημαντικός για μένα.
2: Ωραία, ρε πουλάκι μου, παρά τα με ήσυχο, κάνε ό,τι θες με τον πρώην σου. Δεν θα σε πάω φυλακή. Ούτε θα σου πω κάτι. Το δρόμο όμως, άι στο λύκο, πάρ' τον και κάντε παρέα.
0: Κατάλαβες. Άρα θα χωρίσεις. Σε αυτή την περίπτωση.
2: Ναι, ρε,
1: θέλω να τα χωρίσει ο Φάνης ή εκείνη.
2: Ναι, ρε, πάρ' το ποσές, δεν με ενδιαφέρει ποιος θα χωρίσει. Εμένα, με πειράζεται. Μπορεί να με πειράζεται να με αφήσει δύσκολο.
0: Δηλαδή, έχω εγώ με σένα σχέση, μπορώ να βγαίνω με τον πρώην μου και να μην έρχεσαι και εσύ.
1: Μπορεί
0: μαζί.
1: Ο Φάνης να
2: αρκεί
1: μην θέλει.
2: Αρκεί να μην είμαστε μαζί. Δεν θέλω να έχω σχέση μαζί σου.
0: Α, δεν θέλει όμως.
2: Ναι, αλλά εγώ δεν σε ενοχλώσω κάπου. Δεν σε ενοχλώ κάπου. Εσύ έρχεσαι και μου λες: θέλω να κάνω παρέα με το, με το
1: τέτοιο. Να σου πω, είναι δύσκολο. Γιατί πριν σεξουαλικά ήσασταν μαζί. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί τώρα και φανταστεί.
2: Είμαι ζηλιάρη, είμαι κομπλεξικό, είμαι ανασφαλή.
1: Όχι, όχι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο.
2: Και μετά σε γεμίζω το εκπαιδεύσει. Είσαι κομπλεξικό, ανασφαλή.
1: Είναι δύσκολο.
2: Είσαι φαλοκράτη, είσαι αυτό. Εγώ δεν πειράζω κανέναν. Γιατί... Μαρία μου φύγε.
1: Ήταν πρώην σου, κάνατε σεξ με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
2: Και επίση να ξέρει, Μαρία, πρέπει να καλάβει. Είστε φαταούλε. Σε κάθε δράση υπάρχει αντίδραση. Θέλετε και την πίτα ολόκληρο και το σκυλο χορτάτο.

0: αν θέλεις φιλενάδα φλεφέη να είσαι μαζί μου και να είσαι και με τον πρώην σου που τα είχατε 15 χρόνια και πλέον είστε φίλοι, δεν μπορείς να το έχεις. Τα θέλεις όλα δικά σου, δεν γίνεται. Όταν θα κάτσεις ένα τραπέζι θα φάμε όλοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν θα τσιμπάς δεξιά και αριστερά, όχι σεξ γενικά.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση όμως.
1: Ναι,
2: Φάνη,
1: λοιπόν.
2: Έχεις μια σχέση 10 χρόνια.
0: Mm. 30 χρόνια.
2: 30 χρόνια, ναι, περίμενε όμως. Είστε εξαιρετικά. Τον θέλει στη ζωή σου αυτόν τον άνθρωπο πάρα πολύ. Σου λέω ότι και ο Γιώργος δανείζομαι με το όνομα, ρε παιδί μου. Τη θέλει πάρα πολύ ζωή.
0: Και γιατί δεν τη χωρίζει όμως.
2: Βλέπεις, πρόσεξε. Βλέπεις όμως ότι το σεξουαλικό κομμάτι για σένα έχει τελειώσει. Ναι. Αλλά τι θέλει στη ζωή σου. Δεν θέλει να φύγει, δεν θέλει να χαθεί.
1: Ναι, τι κάνεις είναι άνθρωπο, έχετε περάσει πολλά.
0: Άκου να δεις.
2: Τι κάνει αυτή την περίπτωση.
0: Πρόσεξε να δεις. Ακριβώς γι' αυτό σου λέω. Πρέπει να μάθετε ότι στη ζωή δεν μπορεί να τα έχουμε όλα. Τις επιλογές σου σαν άντρας κάνεις. Εκεί πηγαίνεις μπροστά με το σπαθί του Excalibur και λες είμαι άντρας. Κάτι θα χάσω. Παίρνω τις ευθύνες. Ξέρω ψυχολογικά θα χάσω κάτι. Είμαι άντρας, βγαίνω μπροστά και λέω γεια σου. Ή λέω σε θέλω. Ή ένα από τα δύο. Θα πάρεις τις ευθύνες. Είστε ευθυνόφοβοι! Εσείς που θέλετε και τον ίν και τον πρώην να τον κάνετε παρέα. Ευθυνόφοβοι είσαστε. Βεβαίως.
1: Είστε ευθυνόφοβοι.
0: Βεβαίως. Γιατί θέλετε και την πίτα ολόκληρο και το σκύλο χορτάτο. Κράτα το φίλο σου που τα είχατε πριν και κάντε παρέα.
1: Να σου πω κάτι. Είναι κουτάκια και δεν είμαι Σουηδία που λέτε.
0: Παρτάκι δεν είσαστε.
1: Ρε Φάνη, άμα είσαι εσύ μια πρώην σου και μου έλεγε ότι έχουμε περάσει πάρα πολλά, έχει περάσει άλλο επίπεδο η σχέση μα και είναι φίλη μου πια.
0: Και η αξία που σου δίνω είναι ότι τα παρατά όλα αυτά και είμαι μαζί σου. Εκεί σου δίνω αξία, κυρία μου. Βεβαίως.
1: Ότι παρατάς και μου δίνεις.
0: Βεβαίως. Ναι, έχει κάποια καλά στοιχεία αυτή η πρώην. Είμαστε φίλοι σε αυτό. Αλλά εγώ επειδή έχω σε σένα και σε τιμάω και είμαι δίπλα σου, τα παρατάω τα φιλικά όλα και είμαι μαζί σου, κύριε.
1: Κάτσε ρε, εσύ, μην το μπλέξεις τώρα. Είναι δηλαδή αλλά ότι με τιμάς και εγώ δεν σε τιμάω που λέω τον φίλο μου, τον πρώην φίλο
0: είστε
1: μου.
0: Παιδάκια,
1: να κάνουμε παρέα.
0: Είστε παιδάκια. Αυτές οι απόψεις για μένα είναι για μικρά παιδιά, Φέη, κυρία Φέη, κάτι άλλο. Είναι για μικρά παιδιά, κυρία Φέη. Θες τον φίλο σου που τα είχατε 15 χρόνια πριν. Καθίστε και κάντε παρέα. Εμένα μην με πειράζετε. Είναι παιδάκια, είναι μπαμπά, μπαμπά, θέλω και δεύτερο γλυκό. Όχι ρε κολλάπεδο, αφού έφαγες ένα. Το είχαμε συμφωνήσει, ότι θα φας ένα γλυκό. Δεν θα φας δεύτερο. Πριν, σούπα, φάω το τελευταίο σου παγωτό.
1: Ηρέμησε παιδί.
0: Στο είπα, μου λες μπαμπά να φάω ένα παγωτό και σου λέω φάει. Αλλά φάω το τελευταίο σου. Μη μου ζητάς δεύτερο, δεν θα το έχεις. Δεν είμαι κακός πατέρας που θα σου δίνω.
2: Τι παρομοίωση είναι αυτή.
1: Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό με το παγωτό τώρα.
2: Τι παραλληλισμός ήταν αυτό. Τι παίχτηκε τώρα, ρε εσύ.
1: Εγώ δεν το κατάλαβα.
0: Λοιπόν.
1: Η αλήθεια
2: είναι. Το παγωτό, ρε.
0: Λοιπόν.
1: Το παγωτό δεν σου δίνω δεύτερο. Θεέ μου.
2: Μία μπάλα σου είπα.
1: Μία μπάλα.
0: Ωραία.
2: Μία μπάλα, φράουλα.
0: Ναι. Ναι.
1: Γιατί δεν και δεύτερη.
2: Τι θε.
0: Παιδιά, είναι μερικά πράγματα. Συμφωνώ ότι στη ζωή δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο. Αλλά μερικά. Πολλά είναι γκρι. Αλλά μην τρελαθούμε τώρα εδώ πέρα.
1: Άμα θε μία μπάλα παγωτό.
0: Ναι, δεν γίνεται τώρα.
1: Εγώ δεν το κατάλαβα. Δεν εντάξει. Ναι, τι,
0: να παίρνετε τις ευθύνες σας. Βέβαια, τώρα ναι, έχω και ήταν μέσα στη ζωή μου. Ο Τάσος δεν μπορώ να το τέτοιο. Εντάξει, ωραία, κράτα τον Τάσο, κάτι παρέα, πήγαινε για καφέ. Εγώ γιατί είμαι κακός που σε χωρίζω.
1: Είσαι.
0: Τι
1: είσαι. Λοιπόν, παιδιά, να πούμε τα πράγματα με το όνομά
0: του.
1: Πρέπει λίγο να απελευθερωθούμε οι άνθρωποι.
0: Ναι,
1: και όταν έχει τελειώσει κάτι, όταν έχει τελειώσει, έτσι, δεν μιλάω να υπάρχει.
0: Το πράγμα που έχει τελειώσει, το μόνο πράγμα μεταξύ δύο ανθρώπων, αν συμβεί που υπάρχει σεξουαλική επαφή, το μόνο πράγμα που το θεωρώ εγώ σαν είναι τελειωμένο είναι αυτό που δεν έχει αρχίσει καν. Όταν έχει κάτι αρχίσει, δεν τελειώνει ποτέ.
1: Τι λες, Μορφάνη?
0: Εγώ τι λέω, γιατί συνεχίζει μέσα στο μυαλό μου. Και από τη στιγμή που συνεχίζει μέσα στο μυαλό μου, το πρόβλημα είναι δικό μου, γι' αυτό σε χωρίζω. Γεια.
1: Πήγαινε, τι συνεχίζει, κι άμα έχουμε γίνει αδερφάκια και έχει κοπικό
0: ζευγαριό. Να πάτε στον παιδικό σταθμό στα παπάκια να παίξετε, δεν με νοιάζει.
1: Να πάτε σε παπάκια και να παίξετε.
0: Ναι.
1: Τι να πω τώρα, καταλαβαίνεις.
0: Είναι
1: χρακ, δεν έχει παροπίδες, δεν ακούει.
2: Αυτή τη φορά τον ακούω.
0: Ναι.
1: Τι έχεις εσύ, Δημήτρη, τώρα, έχει τελειώσει, λέμε η σχέση και ο Φάνης λέει τα δικά
0: σου. Εσύ άσε τον άντρα σου με την πρώην σου. Είσαι ανοιχτό μυαλό, δεν έχει κανένα πρόβλημα, εντάξει, εσύ. Έχουμε
2: και δεν μιλάμε να έχετε ένα παιδί με αυτόν τον άνθρωπο να έχετε χωρίσει και να είστε αλλού. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, όχι, ναι, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, με τα παιδιά αναγκαστικά δεν
2: εκεί
1: το συζητάμε.
2: Είναι άλλο πράγμα.
1: Που και εκεί θα μπορούσε να πει, αν ο δεν μόνο, έχουν τελειώσει.
0: Λοιπόν, για να προλάβω και μερικού περίεργου, ο μόνο λόγο για να μείνει λοιπόν ένα πρώην στη ζωή σου είναι να έχετε οικογένεια μαζί, να έχετε οικογένεια και να υπάρχουν παιδιά. Για να προλάβω μερικού πονηρού. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν.
1: Τάκι.
2: Γιατί εκεί έχουμε δει και πολλές οικογένειες να κάνουν παρέα.
1: Και σε συμπαθώ, Τάκι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ παιδιά και να σας πω, έχω και στον κύκλο μου πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι ο κύκλος που λέγαμε ότι.
1: Τα πηγαίνουν.
0: Ο ίδιος κύκλος που έλεγε η Μαρία ότι πέφτει πολύ κεράτομα.
1: Όχι, είναι άλλοι αυτοί. Υπάρχουν άλλοι και αυτοί. Ναι, είναι άλλοι. Λοιπόν, και βγαίνουν μια χαρά όλοι μαζί και πάρα πολύ ωραία και περνάνε και τέλεια. Εμένα μου αρέσει αυτό.
2: Με οικογένεια ή χωρίς.
1: και χωρίς οικογένεια, υπάρχει και με οικογένεια.
0: Ωραία, ωραία, ναι.
1: Που βγαίνουν.
0: Μα ζούμε σε μια χώρα που είμαστε ελεύθεροι. Ο καθένας κάνει τι θέλει. Δεν είπα εγώ ότι να κάνω κάτι άλλο άνθρωποι. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου, παιδιά. Δεν μπορώ να. Δηλαδή, βγαίνω και λέω κάποιον. Μπορεί να με λέτε τρελό. Οκ, αλλά αυτά πιστεύω ότι να πω. Αυτά που πιστεύει η Μαρία. Η Μαρία πιστεύει αυτά που έχει αυτή. Δεν έχει πρόβλημα να βγαίνει ο Μίτσος.
2: Εγώ εδώ είμαι με το Φάνη.
1: Όχι, εδώ είμαι μαζί μου. Αλλά τώρα με το Φάνη, βέβαια.
0: Δεν παίρνουμε Μίτσο, δεν παίρνουμε θέση.
1: Θέλω να σε αντικειμενικό.
0: Είναι μία άποψη και είναι και μία άλλη άποψη.
1: Καλά, ναι, ρε παιδί μου.
2: Εγώ αν είχα οικογένεια, στην οικογένεια θα έκανα παρέα. Θα έκανα παρέα και για τα παιδιά και για το.
1: Αλλά λέμε και χωρίς οικογένεια.
2: Χωρίς οικογένεια δεν θα μπορούσα να το δεχτώ.
1: Δηλαδή,
2: γιατί ξέρω ότι πριν είχε κάνει σεξ με αυτόν τον άνθρωπο και μπορεί να ξαναφουντώσει για το χύψη λόγο, ρε σημαίνει.
1: Ρε παιδί μου, άμα τελειώνει, δεν φουντώνει. Για
2: άμα κάνετε γελάκια και αστιάκια, inside jokes.
0: Θέλει και φούντομα. Κάτσε κάτω μερικά κάποια από αυτέ και φούντομα.
1: Δεν άμα έχει ολοκληρωθεί, έχει ολοκληρωθεί. Δεν μιλάω τώρα για τα ημίμετρα και τα ημιτελειωμένα.
2: Δεν γίνεται. Και αν έχουμε τσακωθεί, Μαρία, εμείς οι δύο, και πας στον πρώην σου, στο φίλο σου και τα λέτε, και εκείνη τη στιγμή σου πιάσει το ποδαράκι ο πρώην σου, και δεν είσαι καλά και γενικά.
1: Δεν λέμε για τέτοια.
0: Δεν με πειράζει το αν υπάρχει. Δεν καταλάβατε κάτι. Δεν με πειράζει και εμένα δεν με ενδιαφέρει αν υπάρχει σεξουαλικό μέσα στο πρώην. Δεν κοιτάω αυτό. Εγώ την πιστεύω τη Μαρία ότι έχει γίνει φίλο με το τέτοιο. Δεν έχω θέμα σε αυτό το πράγμα. Και εγώ λέω, εγώ σαν άνθρωπο, όμω δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή να σκέφτομαι αν υπάρχει. Γιατί εγώ το αν υπάρχει φιλία, δεν θέλω καν να το ξακριβώσω.
2: Ναι, ναι,
1: γιατί
2: ναι.
1: Σε πιάνει ζήλια.
2: Δεν θέλει, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Σε πιάνει λίγο η ζήλια.
0: Δεν με πιάνει ζήλια. Δεν με πιάνει ζήλια.
1: Αλλά.
0: Πώς να σου πω τώρα, ρε πουλάκι μου, να το καταλάβεις τώρα, γιατί θα πρέπει να πω άσχημη λέξη τώρα.
2: Μην την πεις.
0: Καταρχήν, εγώ ξεκινάμε. Με το που ξεκινήσουμε μαζί μια σχέση σοβαρή,
1: ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο για μένα.
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι το οποίο εσένα σε αγχώνει. Γιατί ποιο γίνεται, όταν γυρνάω εγώ και όταν γυρνάω και κοιτάω τη γυναίκα μου στα μάτια, ναι. Και τη λέω είσαι η αρχή και φινάλε που είχε πει και ο Νότης.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: Το εννοώ. Ναι. Όταν το εννοώ, δεν κάνω παρέα ούτε με πρώην ούτε όχι. Αλλά αυτό θέλει μια ευθύνη. Να πει στον άλλον είμαι εδώ, είμαι αρχή και φινάλε για σένα, είμαι εδώ. Ο άντρα σου δίπλα, είμαι δικό σου, τελειώσαμε.
1: Α, δηλαδή αυτό είναι ρίτο.
0: Τελειώσαμε. Ούτε πρώην ούτε νυν ούτε τίποτα. Αλλά παίρνω και την ευθύνη και συμπεριφέρομαι και εγώ αναλόγως, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και εγώ αναλόγως. Μπροστά, εκεί στα μάτια σε κοιτάω. Τέρμα. Και απαιτώ αυτό που σου δίνω. Φυλάκια.
1: Εντάξει, είναι λίγο πιο. Πώς να, να σε πω. Τέλος πάντων, άστο, δεν θα σε χαρακτηρίσω, αλλά εγώ θεωρώ ότι το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Τι?
1: Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Εντάξει,
1: θεωρώ.
0: Ναι, εγώ. Εντάξει, μπορεί.
3: Κουνάβια. Περισσότερη επεισόδια καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
8: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
9: Ο Δίας σε καλεί.
10: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τι σημαίνει όταν βλέπεις πως κάνεις σεξ και εσύ και όλοι μας και αυτά?
13: Πανάκητσα μου.
12: Για να ξέρετε για τα σεξουαλικά όνειρα, λοιπόν. Σεξ με άγνωστο άτομο. Είναι ένα ανεξερεύνητο ή μη αναγνωρισμένο κομμάτι του εαυτού σου.
13: Τι σημαίνει αυτό?
12: Που σε ενημερώνει πως είναι έτοιμο να αναδυθεί.
13: Α, είμαι έτοιμη για σεξουαλικό glow up, δηλαδή, εγώ.
12: Με τον προϊστάμενό σου. Αν έβλεπες με τον Λεωνίδα, δηλαδή, το διευθυντή μας να κάνει σεξ.
13: Όχι, δεν έχω δει, αλήθεια, λέω.
12: Λέω, ρε παιδί μου.
13: Κάντο λίγο χειρότερο, φτιάξτε μου. Γιατί δεν λες με τον κύριο Πολίτη, ας πούμε? Δεν είναι μια φανταστική ιδέα? Δεν είναι εξαιρετική?
12: Άμα θέλεις, εγώ δεν.
13: Να σας δώσω ένα πεντάρικο τώρα, κύριε γιατρέ μου.
12: Δεν θα έχεις λεφτά σε λίγο. Τα χρειάζεσαι τα λεφτά. Θα σου χρειαστούν από Δευτέρα. Κράτα τα πεντάρικα. Δεν.
14: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
15: Στο Music 892.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Κουνάρια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα. Ναυομαχίες.
1: Λοιπόν, χαλαρουίτα, πάμε να πάρουμε τον πρώτο μαράκι. Ποιον έχουμε πάρει?
2: Χρήστος.
1: Χρήστο.
3: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρήστο μου. Ένα, δύο ή τρία, αδερφέ?
3: Το ένα.
1: Έλα ρε Χρήστο. Ναι, το ένα. Το ένα. Ο Χρήστος θα παίξει μαζί μου, Χριστάρα. Πάει, χασέ.
3: Λέγε ρε τρελέ μου.
1: Άσε το νου, να έχει το νου εδώ πέρα. Άσε τα τρελέ και τα αυτά. Να έχει το νου εδώ να κερδίσουμε.
4: Έχουμε την Ειρήνη.
1: Ειρήνη μου.
5: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Ειρήνη. Δύο, ποιο έχει μείνει, δύο ή τρία.
5: Τρία.
1: Το τρία, Ειρηνιό. Θα παίξει με την Μαρία. Χρήστο, έχουμε ελπίδα. Λοιπόν, Χρήστο και Ειρήνη, παιδιά, τα που παίζουμε 30 δευτερόλεπτα. Το ξέρετε το παιχνίδι, μην λέω του κανόνε πάλι. Το ξέρετε το παιχνίδι. Χρήστο. Χρήστο, δεν σε ακούω.
4: Χρήστο,
1: να σου πω, δεν έχει σήμα, βέβαια. Θα χάσουμε από τη Μαρία χωρίς να έχει σήμα.
2: Μην είναι σταθερό, Χρήστο.
5: Μαρία, θα κερδίσουμε.
1: Ναι.
2: Αχ, έλα, Ειρήνη μου.
1: Ναι. Χρήστο, να είσαι με καλό σήμα και μην κουνιέσαι. Λοιπόν.
3: Έγινε, έλα, πάμε.
1: Ξεκινάει πρώτη η Μαρία με την Ειρήνη. Λοιπόν, για να δούμε.
2: Μπέρδεψε τα καλά, μου βάζει τα
4: καλά. Μπερδεύω καλά.
1: Το πρόβλημα είναι με τα μπερδεύει και εσύ καλά. Λοιπόν, έλα, Μίτσο, έλα. Κάνε με το οι κάρτε. Κάνε με το, πάμε.
4: Λοιπόν, τρία, δύο, ένα, πάμε.
2: Λοιπόν, αντί για. Εκεί πέρα που γράφουμε, λέμε ότι έκανε ένα. Αντί για.
5: Όχι. Λάθο.
2: Και πε πάσο.
5: Πάσο.
2: Λοιπόν, όταν πηγαίνει κάποιο για να κριθεί αν έχει κάνει κάτι, λέμε ότι αυτό είναι.
5: Υποψήφιος.
2: Όχι. Δεν είναι. Δεν έχει κατηγορίες πάνω του. Είναι.
5: Ανεξάρτητος.
2: Όχι. Εκεί πέρα που έρχεται και το. Δεν έχει καμία κατηγορία πάνω του. Άρα. Αθώος.
1: Είσαι Ειρήνη.
2: Είχε δικαστεί, είχε τα ενοχές, δεν μπορούσα να σου πω.
5: Ήταν δύσκολη λέξη, παιδιά.
1: Ναι, ήταν δύσκολη λέξη. Λοιπόν, ναι, πάμε, Χρήστο, πάμε. Μία να δει. Μία τώρα
3: είμαστε.
1: Άμα χάσουμε και από αυτό, τώρα δεν γίνεται.
3: Δεν χάνουμε, ρε.
1: Πέσαμε πάνω
2: σε. Τι να χάσετε.
1: Πέσαμε πάνω σε τσακάλι, Χρήστο. Λοιπόν, πάμε. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Λοιπόν, έλα, Χρήστο. Σαραβάκος και.
3: Βαζέχα.
1: Όχι, Σαραβάκος φεύγει και.
3: Γκολ!
1: Τέλος!
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει. Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους KNM Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
3: Χαθήκαμε, Μάκη.
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μακής.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning await.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
11: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. καζίνο. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Previously. Στα κουνάβια.
16: Βρώμη το ψωμί τρώνε, κάτι καραπλοδέμονες. Να πούμε με τον Μίτσο και τον Λεωνίδα που κολοτρύπονται σε πάρτι, να πούμε εκεί πέρα. PR, τι κάνεις, είμαι στο music. Έλα να πιούμε δυο μοχίτο. Δρόμο, δρόμο, κολόμπες.
17: Αχ, το καραπλοδέμονες ήταν τέλειο.
16: Λοιπόν.
18: Μαρία, ένα λίμπο σταματήσει να γελάσει επειδή μου είπε καραφλόδαιμονα.
16: Και αυτή τέτοια θέλει τώρα. Απλά έχει το παιδί και δεν προλαβαίνει τώρα.
17: Τα βαριόμουν εκτρά.
16: Πόσο διαφορετική είσαι από όλου του υπόλοιπου. Χριστέ μου,
18: πάρτα και εσύ.
16: Πόσο unique.
15: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: άδεια. Οι καλύτερες στιγμές της ζωδίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και μια υπέροχη μέρα. Ξημέρασε καθώς, παιδιά, η Ελλάδα πέρασε στον μεγάλο τελικό. Στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Όπως ήταν αναμενόμενο,
2: δόξα
1: τω Θεώ και την Παναγία μας είπε πρώτος. Όχι, είχαμε και άγχος, αλλά δεν πειράζει. Καμιά φορά μας έρχονται ξαφνικά. Οπότε μας ανακοίνωσαν πρώτους. Δεύτερος στους Φιλανδούς. Ήταν σαν να το έκαναν και λίγο επίτηδες.
2: Λες.
1: Κατάλαβες.
2: Λες, ή το έχεις εσύ στο μυαλό σου, ρε Δημήτρη, που τα έχεις βάλει με τη Φιλανδία.
1: Όχι, άλλο θέλω να σου πω.
3: Υπάρχουν σημειολογικά
1: πράγματα. Τα δύο μεγάλα φαβορί τα βγάλαν πρώτα. Αυτό θέλω να σου πω.
2: Ναι.
1: Το κάνανε λίγο επίτηδες, τύπου βγάλαμε τα φαβορί. Πάμε να κοντοραχτεπηθείτε οι υπόλοιποι, ποιοι θα μείνετε και ποιοι όχι.
2: Μάλιστα.
1: Παιδιά, δεν ξέρω πώς σας φάνηκε εσάς η εμφάνιση του Ακύλα. Μιλάμε για κάτι πολύ σύγχρονο. Κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί.
3: Ωραίο. Πολύ τα κοίτανε και πολύ ωραίο πως το είχαν στήσει, ρε φίλε. Και η κίνηση που έκανε.
1: Και ο Φωκάς Ευαγγελινός συγχαρητήρια, δώσε πάρα πολύ ωραία. Όλο ο Ακύλας δεν σταμάτησε να περπατάει και να τρέχει πάνω σκηνή.
3: Τα φιλιά μου στην Παρθένη Χοροζίδου, τη φίλη μου, τι φατσούλα, ρε φίλε. Τι φατσούλα. Παιδιά, η Παρθένη Χοροζίδου είναι φοβερή τώρα, πέρα από αυτό, είναι τρομερή. Τέλος πάντων, για λέγε.
1: Και αυτό με τον πατίνι το οποίο έκανε, παράλληλα τραγουδούσε και το ενδιαφέρον δεν είναι αυτό. Κάποια στιγμή προς το τέλος βλέπουμε και καλά τον Ακύλα να μπαίνει στο πλάνο, αλλά αυτός είναι ένας ηθοποιός. Κατάλαβες, ένας χορευτής, δεν ξέρω ποιος είναι. Απλώς φοράει το σκούφο του Ακύλα. Εκείνη τη στιγμή ο Ακύλας τραγουδάει και παράλληλα σκαρφαλώνει. Όλο το προ που είδαμε εμείς, όλη την κατασκευή, για να ανέβει πάνω και να πει
3: στην
1: μαμά,
3: φίλε, μου έκανε εντύπωση αυτό που λες ότι ο Ακύλας. Εγώ νόμιζα ότι σε κάθε φάση του έχουν βάλει, λέω, πώς το λένε, τραγουδάει playback. Δηλαδή, ενώ κουνιότανε πάρα πολύ, τραγούδαγε.
1: Ακριβώς.
3: Φίλε, απίστευτο, μπράβο.
1: Και με χιλόφωνο, που με χιλόφωνο λένε ότι είναι πολύ πιο δύσκολο, διότι στο χιλόφωνο περνάνε πολύ πιο εύκολα οι ανάσες σου. Τώρα δεν τα ξέρω, εγώ συγγνώμη, δεν είμαι μουσικός. Έτσι λένε.
2: Αν ήταν σαν να μην είχε άγχος και το διασκέδαζε, και μάλλον γι' αυτό.
1: Πάρα πολύ, πολύ καλή εμφάνιση. Παρόλα αυτά, για έναν περίεργο λόγο, στα στοιχήματα, μετά τη χθεσινή εμφάνιση του Ακύλα, πέσαμε. Και τι εννοώ πέσαμε? Από εκεί που είχαμε πάει στο 21% σε πιθανότητα νίκης, αυτή τη στιγμή έχουμε πέσει στο 15%. Και γενικότερα δείχνει, ρε παιδί μου, μια πτωτική τάση της Ελλάδας. Είναι πολύ πιθανό και τις επόμενες ώρες ή και μετά την εμφάνιση της Δανίας να μας περάσει και η Δανία. Αυτό σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα θα είναι στην πρώτη πεντάδα. Δηλαδή, μέχρι δύσκολα μας περάσει το Ισραήλ. Οπότε, οι πρώτες τέσσερις θέσεις θα είναι σίγουρα η Φιλανδία, που η Φιλανδία έχει κλειδώσει την πρώτη θέση. Και μιλάμε για δεύτερη θέση Ελλάδα, Δανία, Γαλλία. Εκεί θα παίξει όλη η φάση.
3: Ναι, εντάξει, καλά, κάτσε αυτά τα προγνωστικά τώρα είναι ότι
1: θα δούμε ούτως ή άλλως. Μην ξεχνάτε ότι πριν από δύο χρόνια. Πρώτη δίνανε την Κροατία, δεύτερο το Ισραήλ και τρίτη την Ελβετία. Και κέρδισε η Ελβετία, έτσι, που ήταν τρίτη. Και με απόδοση,
2: άρα να μην τα κοιτάμε.
1: Και με απόδοση 6,70. Πολλές φορές πέφτουν έξω. Και τώρα το Βέλγιο, για παράδειγμα, το δείχναν να μην περνάει στον τελικό. Παρ' όλα αυτά το Βέλγιο πέρασε στον τελικό και δικαίως, γιατί είχε πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Τώρα, του φάνη και πολύ ολονών, μας άρεσε, ρε παιδί μου, λίγο η Γερμανία. Εμένα δεν μου άρεσε η Γερμανία.
2: Ούτε και εμένα.
1: Η Σάρα Έιντζελς όμως έκλεψε καρδιές.
2: Καλά, εντάξει. Είχε και σκηνική παρουσία.
3: Εντάξει, τώρα σοβαρευτείς τώρα και το τραγούδι μια χαρά. Εγώ δεν είναι τώρα που λένε για τα.

0: Μαρία, το λέω ζήλια αυτό.
1: Τι ζήλια, ρε Σιφάνη.
0: Ζηλεύει επειδή βγήκαν 7-8 φρέσκα
1: ναι,
0: κορίτσια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
2: δεν μιλήσαμε για τι χορεύτριε. Δεν μπορεί να πει τίποτα.
1: Είναι άλλο πράγμα. Λέμε για το στήσιμο.
2: Κανείς
0: μια, μια χαρά στήσιμο είχε. Μια χαρά. Το καλύτερο στήσιμο.
1: Τώρα καθόμαστε εμεί και συζητάμε για το στήσιμο το Φάνη. Κατάλαβε τι
2: γίνεται. Μιλάω, μεγαλώνει και θα σου φεύγουν τσίσα. Θα βλέπει μπουτάκια και θα σου φεύγουν τσίσα από
0: Δημήτρη, δεν μπορώ να καλάβω γιατί οπότε είναι κακό να βρίσκει κάποιο, είτε είναι άντρα είτε είναι γυναίκα. Σεξι, το σεξ είναι σε καλλιτεχνική.
2: Καθόλου
0: σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Λοιπόν, εγώ λοιπόν το βρήκα ωραίο τραγούδι και ένα επιτιδευμένο ωραίο σεξινες mm-hmm. το οποίο με άγγιξε.
2: Αναγνωρίζεις άγγιξε ότι εδώ ήταν μια φθηνή κόπια, ωστόσο από Φουρέιρα για Μποτσανέλ.
1: Ναι, θέλω να είσαι αντικειμενικό.
2: Αυτό θέλω να σου πω. Κανείς δεν σε λογοκρίνει για
0: το τραγούδι ή το χορό.
2: Όλο. Fire αρχικά. Fire και φωτιά.
0: Φουέγκο
2: fire, fire. Yeah, yeah, fire.
0: Ναι, εντάξει.
2: Καμία πρωτοδουλειά. Τα μπούτια είναι άλλη.
1: Δεν υπάρχει τα μπούτια τώρα. Εδώ μιλάμε τώρα για τις χώρες που θέλαμε να προκριθούν στο τελικό και ο Φάνης τώρα, άμα δεν είχε δει τη σκηνική παρουσία, σιγά μην του άρεσε το τραγούδι.
0: Καλά,
2: ωστόσο, χθες εγώ ευχήθηκα μέσα από την καρδιά μου, ολόψυχα από τα βάθη της ψυχής μου, να σπάσει το βιολί της Λίντας με τη Φιλανδία και έμαθα εντελώς τυχαία χθες, της έσπασε το δοξάρι στις πρόβες.
1: Τη μάτια σε στην έφεση.
2: Πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα που δεν έγινε στο τελικό.
1: Πολύ μου άρεσε.
2: Θα σου πω τι γίνεται. Ήταν πολύ καλή η εμφάνιση της Φιλανδίας. Ωστόσο, νομίζω ότι δεν έχει τον αέρα που είχε στον εθνικό τελικό, διότι την δυσκολεύει που παίζει live το βιολάκι της. Κατάλαβες, θέλω να σου πω.
1: Αυτή το ήθελε, τι να της
2: κάνουμε. Ακριβώς. Παίζει live το βιολί, οπότε έχει ένα έξτρα άγχος εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να περπατήσει και να δείχνει bitches, εδώ είμαι με το βιολί μου και έρχομαι να το πάρω.
1: Πάντως παίζει πολύ ωραία.
2: Είναι από τις καλύτερες στον κόσμο.
1: Όπω, φανταστικά.
2: Δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα. Τώρα, αν πέσει κάτω αυτή, πατήσει κάτι το φόρεμά της και πέσει κοπέλα.
1: Λύσαξε, την έφαγε, σαν.
2: Καλά να είναι, μην πάθει τίποτα γυναίκα, το τονίζουμε. Και σπάσει το βιολί. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, η Φιλανδία.
1: Σου άρεσε εσένα η Φιλανδία.
0: Παιδιά, η Φιλανδία λίγο την άκουσα. Νομίζω ίσως είχε δώσει. Είχε δώσει το Δημήτρη λίγο hype ότι αυτό. Δεν τρελάθηκα. Στο είπα και χθες.
2: Ναι,
0: δεν τρελάθηκα. Δηλαδή, ίσως είναι επειδή είχαμε πάρει over hype, δεν τρελάθηκα.
1: Δηλαδή, εκεί με το βιολί αυτό το άκουσμα.
2: Κουράστηκα με τα βιολιά και με όλα αυτές τις βαλάντες και τα κουράστηκα, παιδί μου. Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει αυτό στο Eurovision. Θα είναι φέτος, θα είναι του χρόνου. Γι' αυτό το λόγο και η κύλα είναι τόσο ψηλά. Διότι κάποια στιγμή, τώρα τρεις συνεχόμενες χρονιές, βγαίνουν όλο περέτες, μπαλάντες, το ίδιο πράγμα. Βιολιά και τέτοια πράγματα. Κάποια στιγμή θα αλλάξει. Θα είναι του φέτος, θα είναι του χρόνου.
1: Συγγνώμη, οι Μανέσκιν είχαν μπαλάντα.
2: Έχουν περάσει 4-5 χρόνια.
1: Α, λες τα τρία τελευταία. Okay,
2: μιλάω για τα τρία τελευταία.
1: Yeah, okay.
2: Δηλαδή, ή φέτος θα είναι ή του χρόνου θα αλλάξει. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και όλο αυτό το hype στον Ακύλα. Πάμε λοιπόν να δούμε όμως. Εμείς περάσαμε. Σας είπα τι γίνεται και με τα προγνωστικά. Πάμε να δούμε όμως πού θα εμφανιστεί η κάθε χώρα από αυτές που πέρασαν. Διότι τράβηξαν λοιπόν τους κλήρους τα παιδιά. Η Γερμανία θα αποφασίσει η παραγωγή που θα τη βάλει.
0: Α, τέλεια, ρε. Ωραία.
1: Ναι.
2: Η Ιταλία.
0: Ακούγεται πολύ δίκαιο.
2: Ο παππούς Πέτρος Ιακωβίδης θα αποφασίσει η παραγωγή.
1: Ναι.
0: Και η Ιταλία πολύ δυνατή.
2: Αυτό τράβηξε όμως. Η Ιταλία δεν ήταν.
1: Σου άρεσε η Ιταλία.
0: Ναι, μου άρεσε η
2: Ιταλία. Η Ελλάδα.
1: Φάνη, δεν έχει καταλάβει ποια είναι η Ιταλία.
2: Δεν έχει καταλάβει, όχι. Η Ιταλία δεν έχει μπουταρές. Η Ιταλία ήταν ο παππούς που τραγουδούσε.
1: Ήταν ο Κέν.
2: Μια χαρά είναι.
0: Και λέω μια χαρά ήταν η Ιταλία. Ξέρω εγώ πολύ καλά τι λέω. Μια χαρά ήταν η Ιταλία. Θυμηθείτε το.
2: Ναι, έχει και η Ιταλίδα γυναίκα, γι' αυτό τη άρεσε τώρα τη Γεωργία.
1: Τη άρεσε τη Γεωργία.
0: Δεν το είχε πέσει και έπνευε η Γεωργία.
2: Πάμε στην Ελλάδα που η Ελλάδα τράβηξε ο Ακύλας. Στο πρώτο μισό θα είμαστε. Εντάξει, θα θέλαμε σίγουρα το δεύτερο. Θα θέλαμε σίγουρα το δεύτερο. Παίζει ρόλο όμως να δούμε και πού θα μας βάλει παραγωγή. Δηλαδή, πρώτο μισό είναι και η 13η θέση. Και η 12η. Τώρα, αν μας βάλει πρώτους δεύτερους.
1: 13η.
2: 12η, 11η. Η 11η και η 12η θέση λένε ότι είναι πολύ τυχερές θέσεις. Γενικά,
1: ιδανικές.
2: Υπάρχουν νικητές.
0: Έχει να κάνει, Μαρία, με τον τρόπο που γίνεται, που τα βλέπουν οι χώρες. Δηλαδή, όταν είσαι στη μέση, στη μέση και προς τα νωρίς, είναι καλύτερα, ρε παιδί μου.
2: Γιατί. Όχι, προς το. Προς το πιο μέση, κάτω είναι.
0: Ναι, στη μέση και προς το τέλος.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα ακούσει ένα τραγούδι πρώτο, δεύτερο, τρίτο, θα το έχεις ξεχάσει μετά, καταλαβαίνεις.
2: Δηλαδή 17 με 25 είναι το καλύτερο. Λόγος, προς το τέλος είναι το καλύτερο.
0: Και η Μολδαβία ήταν καλή, παιδιά. Και η Μολδαβία,
2: και η Μολδαβία εντάξει, το κομμάτι, οκ, okay, αλλά παρόλα αυτά δείχνει ότι στο televoting θα πάρει πολύ.
0: Ναι.
2: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι η Ελλάδα θα είναι στο πρώτο μισό.
1: Ναι.
2: Θα δούμε. Πάντως δύο χώρες έχουν κερδίσει στη 12η θέση. Τώρα μακάρι να μας βάλουν οι Αυστριακοί νωρίς και δεν μας βάλουν προς το τέλος του πρώτου μισού. Η Φιλανδία
1: τράβηξε
2: το χεράκι της να αποφασίσει η παραγωγή.
1: Α, ναι.
2: Σουηδία δεύτερο μισό, Μολδαβία η παραγωγή, Ισραήλ η παραγωγή, η Σερβία στο πρώτο μισό.
0: Και το Ισραήλ δεν είναι άσχημο.
2: Κροατία, ναι, απλώς δεν.
0: Εντάξει, με όλα αυτά που γίνονται, εγώ λέω για μουσική.
2: Δεν είναι για πρώτο.
0: Ναι, λέω για μουσική τώρα.
1: Η Κροατία Δεν σας άρεσε.
0: Δεν μ' άρεσε, Πόπη Κροατία. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Το έγραφα και στο γκρουπ στα κουνάβια εγώ εκείνη την ώρα που Κροατία. Ναι, δεν πήγε.

0: πουθενά. Δεν λέει. Δηλαδή από τα τραγούδια λοιπόν που άκουσα και το παραμένω στην άποψή μου, μόνο η Γερμανία ξεχώρισε. Δηλαδή που μπορεί. Παιδιά, να κάνω μια
1: πρόταση. Οπτικά ή ακουστικά.
0: Γερμανία, Ελλάδα, Κύπρος θα είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα.
1: Φάνη, δεν γίνεται αυτό.
0: Καλά, εντάξει.
1: Η Γερμανία αυτή τη στιγμή στα προγνωστικά είναι 25η.
0: Καλά, καλά, καλά, καλά, καλά.
1: Την κράζουνε, Φάνη, την κράζουνε.
0: Να μπουν μέσα, να μπουνε μέσα τα παππούδια να το βράδυ
2: να το κάτσε, κάτσε τώρα, Φάνη, περίμενε. Θα δίνει όλα
1: πόσα
2: για την
1: παππούδια να ψηφίσουν, ρε Φάνη.
0: Καλά, εντάξει.
1: Λοιπόν, για αφού είπες Κύπρο, πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνουμε, και, συγγνώμη, τι θα γίνει και τι θα δούμε στον δεύτερο ημιτελικό που είναι η Κύπρος μας.
2: Αύριο
1: είναι πολύ σωστά. Η Κύπρος δυστυχώς έχει πέσει στα προγνωστικά πάρα πολύ. Την δίνουν στη 14η θέση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν και πιστεύω ότι μετά την εμφάνισή της θα ανέβει πολύ.
0: Ναι,
1: διότι σε αυτό που ακούσαμε, στα 30 δευτερόλεπτα που ακούσαμε της Αντιγόνης, ενώ ήταν θεάρα,
0: έχει τρομερή σκηνική,
1: χαρούμενη, καλή σκηνική παρουσία, φωνητικά δεν ήταν τόσο καλή.
0: Θα το φέρει τώρα, δεν τα δίνει όλα, θα τα δώσει.
1: Νομίζω ότι θα το φέρει η Αντιγόνη φωνητικά, και αν το φέρει φωνητικά σίγουρα θα ανέβει. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε όμως τι έχουμε να φοβόμαστε και από τον δεύτερο ημιτελικό, ο οποίος θα γίνει αύριο. Αρχικά ξεκινάμε και θα ξεκινήσω με μια χώρα που δεν τη δίνουν να περνάει στον τελικό.
2: Ναι.
1: Παρόλα αυτά το κομμάτι δεν είναι άσχημο, είναι ιδιαίτερο, και αυτή είναι η Αρμενία, παιδιά. Είναι ο Αρμένιος, έχει έρθει με πολύ αέρα και πάμε να το ακούσουμε.

0: για Αρμενία. Πολύ ωραίο το
1: βιντεάκι. Εμένα μου αρέσει αυτό.
0: Τι γίνεται όμως.
2: Δεν τραγουδάει και πολύ.
1: Δεν πειράζει.
2: Κατάλαβες.
0: Ναι, αλλά σου λέει είναι Eurovision. Ωραίο beat. Αλλά δεν θέλουμε μόνο instrumental κομμάτια. Όπως και μην τα λέμε το βιολί. Δεν είναι instrumental, δεν θέλουμε μόνο instrumental. Εντάξει, πάμε στο Peter καλύτερα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Συνεχίζουμε. Αυτή λοιπόν ήταν η Αρμενία. Τα στοιχήματα τη δείχνουν 13η να μην περνάει στο τελικό. Ωστόσο, παιδιά, και το Βέλγιο το δίνανε, αλλά πέρασε. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε σε μια χώρα που ανέβηκε πάρα πολύ, πάρα πολύ μετά την εμφάνισή της, μετά την πρόβα της. Και αυτή, παιδιά, είναι η Αλβανία. Την Αλβανία τη δίνανε προς το τέλος της κατάταξης. Τώρα λοιπόν την Αλβανία τη δείχνουν να περνάει με σιγουριά στον τελικό.

0: λοιπόν ήταν ο Άλης Αλής, δεν ξέρω ακριβώς που τονίζεται.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει χαμός με την Αλβανία, σας το λέω ειλικρινά. Στα προγνωστικά τη δείχνανε 30 με 35η. Και ξαφνικά αυτή τη στιγμή έχει ανέβει στην 19η θέση. Τη δείχνει να περνάνε σίγουρα στο τελικό, ενώ πριν δεν την δίνανε. Και μιλάνε, πολύ κάνουν λόγο για ένα από τα κομμάτια που θα τα ψηφίσει πάρα πολύ η Κριτική Επιτροπή. Πάρα πολύ την μπαλάντα αυτή. Λοιπόν, καλή επιτυχία να πούμε και στην Αλβανία. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε τώρα με μια χώρα.
2: Τον έχεις και στον Πουλόπουλο του φίλου μου πλέον. Δεν έχεις πληροφορίες, Μίτσο.
1: Πραγματικά.
2: Εγώ σου δίνω συγχαρητήρια. Αν νομίζεις ο κράτος, δεν έχεις συγχαρητήρια. Τέτοιο ρεπορτάζ δεν έχεις φέρει ποτέ. Είναι πραγματικά σου λέει.
1: Το αρέσει η Eurovision του Δημήτρη.
2: Εγώ το είπα και το θύχτηκε ότι αν είχε ασχοληθεί τόσο με το σχολείο θα ήταν ιατρική τώρα ο Δημήτρης.
0: Παιδιά, με ό,τι καταπιαστώ και αν κάτσω και ενημερωθώ.
2: Πρέπει να σας αρέσει.
0: Ό,τι έχει να κάνει με τη...
2: Με τη μουσική και την τέχνη.
0: Όχι με τη μουσική και την τέχνη.
2: Με την Ελλάδα το είπε. Είμαι Έλληνα Μερκούρη. Εδώ την έχω. Είμαι Έλληνα Μερκούρη με μερουκίνη, ρε. Εδώ. Ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα και τους προγόνους μου. Πάρτα. Να μην σας πω. Άκου τι είπε, ρε.
0: Και με το ποδόσφαιρο. Μπορεί να μην ασχολούμε, ρε φίλε, τόσο πολύ. Αλλά πάντα στα Μουντιάλ και στα Euro ασχολούμαι.
2: Εδώ και τα. Ό,τι έχει να κάνει με τη χώρα μου, εγώ είμαι.
0: Αφού τα βλέπω, ρε φίλε. Και μπάσκετ, το ίδιο πράγμα. Μπορεί να μην ασχολούμαι τόσο. Αλλά όποτε πέσει η Ελλάδα, ασχολούμαι κακό.
1: Αν δεν φορούσε περουκίνη, δεν θα το έλεγε από τώρα.
0: Άκου τι λέει κι άλλη. Δεν τρέπεσαι κι εσύ.
1: Δεν είναι Δημήτρη, να σε υπερασπιστώ προσπαθώ.
0: Αλίμονο.
1: Γιατί του είχε κάτι στο περουκίνη.
0: Δεν κατάλαβα δηλαδή. Επειδή φορά περουκίνη δεν έχει.
2: Είπα εγώ για περουκίνη τίποτα.
0: Τι το λέει.
1: Το πε, Εφάνη.
2: Είπα εγώ για περουκίνη τίποτα. Ήθελα να κάνω παραλληλισμό.
0: Είπε ότι με μερκούρι με το περουκίνη το πε. Ναι, καλά σου λέει.
2: Εντάξει, μα γυρνά και μου λε α, ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα το αγαπώ.
0: Ναι, φίλε, αφού έχει να κάνει με την Ελλάδα θέλω να
2: είσαι γλίτσα, δε φίλε. Δηλαδή, μπράβο όμως. Μπράβο.
1: Τι μπράβο, τώρα τον αποθέωνες ναι. Με το ρεπορτάζ.
2: Είπαμε ότι είναι Μερκούρι και θύχτηκες.
0: Με προκίνη.
1: Με προκίνη όμως.
2: Έτερο το εκάτερον. Λοιπόν, συνέχισε να.
0: Και πιστεύω ότι θα τα πάμε πάρα πολύ καλά.
2: Συνέχισε να υπηρετήσει τη χώρα σου.
0: Και θα την υπηρετήσω πιστά. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια χώρα που μπορεί να σταματήσει.
2: Πολύ απλά. Εγώ το έχω καταλάβει. Και από, και από τα βίντεο που ανεβάζει και όλα αυτά. Εσύ, ό,τι έχει να κάνει με χορό. Καραγκιοζηλίκη.
0: Καραγκιοζηλίκη ακούω.
2: Καραγκιοζηλίκη με την καλή έννοια. Δηλαδή,
0: με την καλή έννοια.
2: Θα σου πω, εσύ είσαι όπως και η οικογένειά σου. Είσαι ρε παιδί μου.
0: Α!
2: Να το ξέρω.
0: Η οικογένειά μου μέσα δηλαδή.
2: Ναι, ρε, με καλό θα πω.
0: Αλίμονο, αλίμονο.
2: Είστε.
0: Περιμένω.
2: Δαχτυρντίδες.
0: Δηλαδή,
2: είστε του γλεντιού. Δεν είστε.
0: Είμαστε του γλεντιού άνθρωποι.
2: Εσύ θες, μπορεί να είσαι στη ζωή σου όλο τσιφτετέλι, τραγούδι, ξύσιμο.
0: Χαρά.
2: Χαρά και βλακεία μαζί. Είναι αυτό πώς το λένε, ρε μου.
0: Υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό.
1: Εντάξει.
2: Όχι. Όχι.
0: Και το προσέζω κακό.
2: Όχι, θες εσύ ελαφρά πράγματα.
0: Κλείσα τα βλάκα.
2: Κουτσομπολιό, τσιγάρα στο στόμα. Χαχα, θεία. Eurovision.
1: Ωραία.
2: Αυτό, μπράβο, ναι, αυτό λέω.
0: Παρουσίαση την ελληνική ζωή και
1: λεφτά.
2: Ναι,
1: ναι, ναι.
2: Τα λεφτά.
0: Όχι, να έχουμε τι εξετάσει μα, να δούμε ότι είμαστε.
1: Και ειδικά στο ελληνικό στοιχείο, ρε παιδί μου, σου λέει. Έχει ένα μία έφεση.
2: Και όταν θα συνδυαστεί αυτό με Ελλάδα κιόλα είναι το τέτοιο.
1: Έχει μία έφεση.
2: Την αγαπά στην Ελλάδα.
0: Ναι, την αγαπά.
2: Το λόγο σου. Φαντάζομαι και δεν πα.
0: Γιατί δεν έχει τύχει να πάω. Παρ' όλα αυτά, θα σου πω κάτι.
2: Συγχαρητήρια για τα απαντήσεις.
0: Θα σου πω κάτι.
2: Συγχαρητήρια.
0: Αν γίνει πόλεμος, σε πληροφορώ ότι θα είμαι εκεί και θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στον πόλεμο. Πάρα πολύ.
1: Αυτό πάλι τι.
0: Πάρα πολύ, Μαρία. Γιατί πιστεύω ότι θα είμαι και πάρα πολύ καλός.
1: Στον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει πιάσει πιστόλι, ρε, Δημήτρη.
2: Έχει πάρει πιστόλι μασάζ, από τότε μου.
0: Έχω παίξει paintball και έπιασα και τόξο.
1: Άμα έπαιξε paintball, θα είσαι πάρα πολύ καλός στον πόλεμο.
2: Μίτσο ψυχάρα για πάντα Ελλαδάρα, φίλε. Εγώ το πιστεύω αυτό που λέει ο Δημήτρη. Αγόρι μου, τσολιά μου.
1: Κοίταξε όμως από την άλλη, έχει το πάθος και μπορεί όντως να είναι καλός γιατί
2: πάθος,
1: τα φτιάζει.
0: Είδα και εσάς που έχετε πάει στρατό και κρύβεστε μέσα στις ντουλάπες.
2: Ναι,
1: Φάνη για σένα πήγαινε
0: αυτό.
2: Έχει δίκιο ο Τσολιάς.
0: Να συνεχίσουμε με
2: συνέχιση τώρα, το μπλέξαμε το τώρα αυτό.
0: Ο
2: Ραμπουλίνης.
0: Πάμε τώρα σε μια χώρα που...
1: Ραμπουλίνης.
0: Πάμε σε μια... Πάμε σε μια χώρα που μου αρέσει Μάλιστα, πάρα πολύ.
2: Το Μπουλίνι τον έχουν πιάσει εχμάλωτο οι Τούρκοι στο πρώτο δευτερόλεπτο και τον βλέπω να χορεύει γιουσουφάκι δίπλα τη φωτιά. Ντυμένο χανούμισα και να κάνει. Λα Λούκα. Θα σα πω εγώ που είναι οι Έλληνε. Από εκεί.
0: Ειδικά εγώ που οι Τούρκοι πήραν την πατρίδα μου, δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ αυτό το πράγμα.
2: Ποια πατρίδα σου
0: πήρα. Την Ήμβρο.
2: Η Ήμβρο είπα την πατρίδα όλων.
0: Όχι, από την Ήμβρο είμαι.
1: Συγγνώμη, δεν είπε ότι έχει ρίζε κι εσύ.
0: Από την Ήμβρο είμαι, παιδί.
1: Τούρκικες.
0: Δεν έχω τουρκικές ρίζες.
2: Και βλέπω ότι
0: από την Ήμβρο. Όχι, ο προπάπους είχε πάει, είχε υπηρετήσει στην Τουρκία.
1: Άρα έχει.
0: Δεν έχω ρίζες. Από την Ήμβρο.
1: Ενώ υπάρχει μια έτσι. Ένα touch.
0: Ιμβριώτες, γιατί δεν το έκανα ποτέ αυτό.
2: Λοιπόν,
0: να συνεχίσω, μπορώ. Ωραία. Ή θα πεις κάτι άλλο, Ραμπουλίνι, κάτι ελληνικό και έκλεισες.
2: Όχι, βρε, εδώ πέρα. Είσαι Ήμβριος.
0: Ναι, Ήμβριος.
2: Τιμή σου για καμάρι σου.
0: Ναι, γιατί.
2: Να
0: συνεχίσω.
2: Ναι, λέγε.
0: Πάμε λοιπόν σε μια χώρα που εμένα προσωπικά είναι αγαπημένη μου. Έχει πέσει πάρα πολύ στα προγνωστικά. Πάρα πολύ. Τη δείχνουν αυτή τη στιγμή στην 16η θέση.
2: Από ποιο χωριό από την Ήπειρο είσαι, ρωτάνε τα παιδιά.
0: Από τους Αγίους Θεοδόρους.
2: Αυτό δεν είναι εδώ πέρα κάτω.
0: Έχουμε κι εμείς. Ναι. Από τους Αγίους Θεοδόρους.
2: Λοιπόν. Αυτό δεν είναι στην Κινέτα λίγο πιο κάτω.
0: Όχι, δεν
1: έχει. Και κάπου αλλού έχει. Μήπως έχετε πάει σε διάφορα και τα έχετε κάνει Αγίους Θεοδόρους. Ναι, μεταφέρανε ρε παιδιά.
0: Μαρία, τι λες.
1: Μεταφέρανε τις περιοχές όταν πηγαίναν και κάναν απικίες.
0: Όχι, στην Ήμβρο μόνο είμαστε.
2: Mm. Ανάποδα έχει γίνει αυτό συνήθως. Ναι, για λέγε.
0: Λοιπόν, φυσικά αναφέρομαι στη Βουλγαρία με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα. Είναι το απόλυτο για μένα τραγούδι χορευτικό, dance κομμάτι, πολύ ωραίο έτσι βαλκανικό που μου αρέσουν εμένα τα βαλκανικά. Αυτά τα ταχτυρτίδια που λέει ο Βάνης.
1: Ναι.
0: Και έχει πέσει δυστυχώς στην 16η θέση, ενώ ακούστε αυτό.

0: Έχονται κάποια μηνύματα εριστικά, θα τα έλεγα.
1: Τι λέει,
0: δηλαδή. Μπουμπουλίνη, έχει καταλάβει ότι ο πόλεμος δεν σημαίνει να τραβάτε τις μπούκλες ο ένας του άλλου.
2: Κοροϊδεύεται.
0: Εγώ πες γελάω, η Μαρία δίπλα.
2: Κοροϊδεύεται κι άλλο.
0: Λοιπόν,
2: και εσύ, Μαρία, είναι.
1: Εγώ τώρα σε κάνω εικόνα με μπούκλες να πολεμάς, γι' αυτό.
2: Ναι. Γιατί δηλαδή, αν πολεμούσα καραφλός, ας πούμε, χωρίς το σύστημα, θα άλλαζε κάτι. Κομπλεξάρες και οι δύο.
0: Εγώ είπα κάτι τώρα.
2: Ναι, εσύ.
0: Είπα κάτι.
2: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κομπλεξικό και από σένα και από την κυρία Ένεσλι.
1: Ρεζί, με αγάπη το λέω. Αν θα σε έβλεπα με τις μπούκλες και τη ντουφέκα, θα ήταν πιο αστείο να σε δω χωρίς τις μπούκλες.
0: Εγώ δεν βλέπω,
1: κάνει κάτι.
0: Εγώ δεν βλέπω τίποτα αστείο στο να ο Δημήτρης Μπουλίνης θα πολεμούσε και μάλιστα καλύτερα από πολλούς άλλους που είναι δήθεν.
2: Ναι, δεν θα έφυγα να πάω στο εξωτερικό για να σωθώ.
1: Τι για να σωθείς.
2: Για να σωθώ.
1: Τι να, θα
2: μην
1: πολεμήσω.
2: Θα
0: πηρετήσω
2: κανονικά.
0: Γουστάρεις πάντως άμα γίνει ένα μπράφι σε μέσα.
2: Γουστάρω δεν τις φάσεις. Ναι.
1: Δεν σου φαίνεται. Πραγματικά δεν στο είχα να θέλεις να πηρετήσεις.
0: Ρωτάει ο Αναστάσης. Τουλάχιστον ο Μπουλίνης θα έχει σύστημα στον πόλεμο.
2: Θα έχω σύστημα δικό μου. Λοιπόν, η Βουλγαρία με τον Μπαγκαράγκα και την Ντάρα. Ντάρα θα τα δώσω όλα για ακόμα μια φορά.
0: Δεν μας ακούει και στρατηγική.
2: Παρ' όλα αυτά έχει πέσει η Ντάρα στα στοιχήματα και πάμε αυτή τη στιγμή στον βασικό ανταγωνιστή μας, στο Τζουτζέκι. Συγγνώμη, στο παιδί από τη Δανία, το οποίο το βάλω Δευτέρης πριν, στον Δανό που δεν μπορώ να πω το όνομά του, Σόρεν Τόρμπεργκαρντ. Και βάλε το Δανό να το ανακούσουμε. Αυτή τη στιγμή είναι τρίτος στα προγνωστικά. Είναι ένα σκαλοπατάκι πριν μας περάσει η Δανία, που είναι ρεαλιστικό δυστυχώς να μας περάσει, και είναι το κομμάτι αυτό το οποίο θα ακούσετε τώρα.

0: Μαγεία.
1: Είναι λίγο flat αυτό.
2: Ναι, μπορεί να μας περάσει δυστυχώς. Το δίνουν τρίτο στα προγνωστικά και έχουμε μικρή απόκληση. Δηλαδή μπορεί και να μας περάσει, επειδή είναι αύριο με τελικός του και να κάνει αύριο την εμφάνισή του. Μπορεί. Πάντως είμαστε εκεί.
0: Στέλνει ο Γιάννης, λέει: εδώ στρατονομία, δεν τον θέλουμε.
2: Όριστε. Ναι. Κακός.
1: Καλά, μην τον ακούς τώρα που θα ότι θα πάει στο.
0: Η Σταυρούλα λέει: δεν είναι υποχρεωτικός στρατός. Όχι, Σταυρούλα, δεν είναι υποχρεωτικός πλέον.
2: Για λέγε. Κι δεν είναι υποχρεωτικός μου.
0: Ότι ένα λέει: προκαλεί το φάρτ, λέει και τη συνεχώς.
1: Εγώ προκαλώ.
0: Μα πάει να με βάλει να μαλώσω με το φίλο μου, αλλά δεν θα το καταφέρει.
1: Ναι, μωρέ, εγώ σα βάζω να μαλώσετε, δεν ξαναμπαίνω.
2: Εσύ, Μαρία, είσαι η φιλιό που όλου του φιλιώνει από Κωνσταντίνο και Ελένη. Το έχει δει το επεισόδιο.
1: Όχι, δεν το είχα δει αυτό το επεισόδιο.
2: Είναι φιλιό είσαι.
1: Αλλά τέλο πάντων, να μην πω την αλήθεια, ρε Δημήτρη, εμένα δεν με πείθει ότι θα πήγαινε στον πόλεμο.
2: Κανένα πρόβλημα. Εγώ έχω παίξει τόσο Call of Duty. Τόσο Counter Strike, λέει, δεν ξέρω να πολεμάω.
1: Αχ, άμα έχει παίξει Call of Duty και αυτά, θα ξέρει.
2: Έχουμε τόσο ζήμα.
3: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.
4: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το έξι των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
4: Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
6: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στην Γερμανία ένας άνθρωπος απολύθηκε επειδή πήγαινε πολύ στην τουαλέτα.
13: Καλά τον έκανε. Πιστεύω ότι τα κόβουμε πάρα πολύ χοντρά γιατί δεν είμαστε εργοδότες. Γιατί η τουαλέτα είναι να σηκωθείς, να πας, θα περάσεις το γραφείο, θα μιλήσεις και με τη Χρύσα.
12: Σιγά
13: θα
12: τώρα,
13: μιλήσεις και
12: ρε.
13: Με τη Χρύσα. Έχει χαθεί ένα τέταρτο. Επί τέσσερα. Πόσο είναι?
12: Μια ώρα.
13: Μια ώρα. Μισή ώρα να φας το διάλειμμα, μια μισή. Δεν πληρώνω εγώ.
12: Παιδί μου, η τουαλέτα είναι.
13: Να βάλεις καθετήρα. Μην πίνεις νερά και καφέδες και χυμούς.
12: Ο άνθρωπος έχει δουλέψει στο βυθό του μπικίνι σαν τον κύριο Καβούρη σίγουρα πράγματα.
14: Λεφτά.
15: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
16: Στο Music 892.
17: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Το θέμα που σας έχω φέρει σήμερα έχει να κάνει και με celebrities. Και γιατί το λέω αυτό? Ακόμα και με την ταινία που μεταδόθηκε μετά το Michael Jackson, ξεκίνησαν όλοι να γράφουν για το manifesting που έκανε ο Michael Jackson. Και θα σας πω, παιδιά, τι έκανε.
2: Ποιος, ο Michael Jackson?
3: Δεν το ξέρω.
1: Ναι, έκανε τρελό manifestation.
2: Ο Michael Jackson, ξέρετε, ήταν και κολλητός με τον Uri Geller. Ήταν πολύ. Α,
1: μαραγγελί. Δεν το ξέρω αυτό.
3: Με τον μάγο.
2: Το έχει πει ήδη, ο ίδιος ο Uri Geller. Τώρα θα μου πεις.
3: Κατά τον Uri Geller.
2: Δεν κατάλαβα.
3: Εσύ...
2: θα πεις για τον Uri Geller, εσύ?
3: Όχι, δεν θα πω εγώ για τον Uri Geller, αλλά και εσύ μπορείς να πεις ότι είσαι κολλητός με τον.
2: Είμαι εγώ το ίδιο.
3: Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ξέρω εγώ.
2: Να σου πω κάτι. Αν ζούσε, θα ήμασταν. Αλλά θέλω να πω ότι ο Uri Geller τώρα έκανε μια χώρα να ζαβώνει κουτάλια. Άστο. Μην.
1: Δεν θυμάσαι που το είχε κάνει και στο Χαρδαβέλα?
3: Το θυμάμαι, τέλος πάντων.
1: Εγώ, παιδιά, δεν ήξερα.
2: Αυτό δεν το έχει προλάβει ο Δημήτρης.
3: Άντε, το έχω προλάβει. Φέβαζε η μάνα μου το κουτάλι πάνω από την τηλεόραση. Ήταν μικρό, το θυμάμαι.
1: Το πέτυχε η μαμά σου?
3: Όχι, προφανώς.
2: Πολύ το πέτυχαμε. Πολύ το πέτυχαμε.
1: Το πετύχατε, δηλαδή, το έκανες κι εσύ.
2: Από θυμάμαι σχολείο που είχαμε πάει μετά και λέγανε ποιοι το. Εγώ πήγαινα σχολείο Λύκειο τότε πήγαινα και λέγανε ποιο το πέτυχε και ποιο όχι.
1: Εσύ το έχει πετύχει?
2: Δεν θυμάμαι, φίλε, πραγματικά.
1: Τα καλά δεν τα θυμάσαι.
3: Τι έχετε ζήσει?
1: Ναι, έχουμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα. Πήλε στον εξήγητο. Πολύ ωραία. Μην πούμε τι έλεγε για
3: τους... Στεφάνου στα καλύτερά του τότε.
1: Ναι, ναι, αλλά εγώ θα μείνω στις πύλες. Μην πούμε τι έλεγε για τους εξωγήινους.
2: Πάμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, ο Michael Jackson δεν το ξέρω τι έκανε manifesting, όπως και πολλοί άλλοι επώνυμοι που κάνανε manifesting και τη σχέση τους. Θα σας τα πω όλα τώρα και είναι ένας καλός τρόπος να σας αποδεικνύω τελικά πόσο ισχύουν αυτά που λέμε. Και με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, σε ηλικία 21 ετών, ο Michael Jackson έκανε το χειρόγραφο μανιφέστο. Δηλαδή, τι έκανε? Έγραψε ένα σημείωμα στον εαυτό του, ορίζοντας τους στόχους του. Είχε πει ότι θέλω να γίνω μεγαλύτερος καλλιτέχνης στον κόσμο, περισσότερο από τον Elvis ή τους Beatles.
3: Α.
1: Το είχε γράψει αυτό. Μετά έκανε εργασία ταυτότητας. Δηλαδή, λειτουργούσε σαν να ήταν ήδη κορυφαίος, υιοθετώντας νοοτροπία επιτυχίας, γράφοντας συχνά τους στόχους. Δηλαδή, το ζούσε ότι ήδη έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που είχε οραματιστεί.
3: Το έχει πει αυτό ή απλώς το λέμε τώρα?
2: Το λέει η Μάρια, ρε εσύ,
1: Μίτσο, τώρα. Εδώ πέρα έχουν βγει και τα λένε μαρτυρίες. Και ειδικό.
2: Έχουν πει διάφορα μαρτυρίες, γι' αυτό σε ρωτάει ο Δημήτρης, γιατί έχει πει.
1: έχουν
2: πει διάφορα τώρα.
3: Για άλλα πράγματα.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω για αυτό που έκανε. Μετά, το υπόλοιπο που έκανε. Αναπρογραμματισμό περιοριστικών πεπιθήσεων. Δηλαδή, εστίαζε στην αλλαγή των σκέψεων που θα μπορούσαν να τον κρατήσουν πίσω και έβαζε μια νοοτροπία αυθονίας. Δηλαδή, αν αισθανόταν ότι δεν είναι αρκετά καλός, έλεγε ότι είμαι πάρα πολύ καλός, είμαι φανταστικός, είμαι τέλειος. Και κόλλαγε χαρτάκια παντού στο χώρο του, στο σπίτι του, που έγραφε κάτι πάρα πολύ καλό για τον ίδιο. Αλλά δεν το έγραφε μόνο, το ζούσε. Αυτό ήταν το πάρα πάρα πολύ βασικό που έκανε.
3: Δεν σε ακούγεται λίγο τρελό αυτό?
1: Όχι καθόλου. Το κάνουμε όλοι.
2: Ναι,
1: ενώ όχι με τα χαρτάκια.
3: Το κάνουμε όλοι. Έχεις εσύ χαρτάκια στην κουζίνα σου? Είμαι τέλεια, είμαι φανταστική.
1: Όχι, απλά εγώ στον καθρέφτη έλεγα, έκανα τέτοιες affirmation, δηλώσεις.
3: Τα ακούς εσύ?
2: Τα ακούω, δεν είναι από τώρα.
3: Στον καθρέφτη τι έλεγες δηλαδή?
1: Λοιπόν,
3: αξίζω.
1: Ναι, όχι μόνο αξίζω. Λες στον καθρέφτη, ρε παιδί μου, πράγματα για να ανεβάσει τη δόνησή σου, γιατί στην ουσία όταν αισθάνεσαι για τον εαυτό σου χάλια, πρέπει με κάποιο τρόπο να αναπρογραμματίσει τον εγκέφαλό σου. Και λες, είμαι καταπληκτικός, είμαι έξυπνος, είμαι ταλαντούχος, είμαι
2: δημιουργικός. Αυτό είναι το αξίζω.
1: Ναι. Λοιπόν, ευγνωμοσύνη πάρα πολύ μεγάλη και κόλλαγε επίσης χαρτάκια με ευγνωμοσύνες.
3: Τι εννοείς με ευγνωμοσύνες?
1: Είμαι ευγνώμων.
2: Είχα μια φίλη που το έκανε αυτό, είχε πήγαινε σε έναν ψυχολόγο και μάλλον της είπε να κάνει αυτό το πράγμα.
1: Σίγουρα θα του
2: είχε πάει σπίτι της και ήταν γεμάτο, είχε γεμίσει.
3: Έλα, σταμάτα.
2: Ναι,
1: η ευγνωμοσύνη, παιδιά, και μια τώρα που το θέσαμε, σας το λέω. Αν γράφετε έστω και τρία πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμονες σε αυτή τη ζωή, θα δείτε πώς θα αλλάξει η καθημερινότητά σας. Κάντε το και αν δεν βγει αυτό το πράγμα, να μην με λένε
3: το
1: Μαρία.
3: Ξέρεις ότι μπορώ να σκεφτώ τρία?
1: Μπορείς να σκεφτείς 103, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ο περιορισμός σου γι' αυτό. Λοιπόν, ο Michael Jackson λοιπόν απέδειξε ότι η αιμονική εστίαση στην πίστη και στον εαυτό του μπορούν να μανιφεστάρουν αυτή τη θρηλυκή καριέρα που έκανε, που από 21 ετών ήθελε να φύγει από το ABC που τραγουδούσε, θυμάστε?
2: Mm-hmm. Ναι.
1: Λοιπόν, και είχε πει ότι εγώ θέλω να ξεχωρίσω, να είμαι μόνος μου, και το ζούσε από πάρα πάρα πάρα πολύ μικρή ηλικία. Και να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί επώνυμοι που κάνουν, διάσημοι τέλος πάντων, που κάνουν manifesting. Τι να σας αναφέρω τώρα?
2: Μην μας αναφέρει.
1: Τον πρίγκιπα Χάρη.
2: Ναι.
1: Που
3: δεν του πήγαινε τόσο καλά τα πράγματα.
1: Έβλεπε στο σουτ στη Μέγαν Μάρκελ
2: Παιδιά, από ανάγκη που του βρήκα. Από ανάγκη, την Ελένη λέει από ανάγκη. Μου, η ανάγκη μου την έφερε. Έφυγε η Ελένη, μείναμε με χωρίς κοπέλα και λέω. Ποια είναι αυτή.
3: Ναι, μην το λες έτσι, αφού είναι άσχημα.
2: Ναι, αλλά ήμουν τυχερό.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Το λέει χωρίς να το πιστεύει τώρα και να το φτιάξει που λες, μην το λες έτσι.
2: Να σου πω κάτι. Παιδιά,
1: την αλήθεια να λες.
2: Παιδιά, να θέλω να σου πω. Εμένα είμαι τυχερό άνθρωπο γιατί μου έχει φέρει ο Θεό. Δηλαδή, σκέψου το Λευτέρι, τον απίστευτο χολίπτο, πώ τον βρήκαμε. Μας τον έφερε ο Θεός, δηλαδή εκεί πέρα μας παράτησε ο Καραμπατζάκης και πραγματικά όχι ότι φέραμε τον πρώτο τυχόντα, αλλά φέραμε τον πρώτο τυχόντα, ηχολήπτη. Μετά το ίδιο με σένα.
1: Ναι.
2: Θέλω να σου πω με, την, με το bullying, πώς έγινε. Θέλαμε άλλο ένα παιδί και λέγαμε θέλουμε κάποιον να γελάει. Και ψάχνω τελευταία στιγμή, ο πρώτος που μου έρθει στο μυαλό. Θέλω να σου πω ότι όλους σας έχω ψάξει πολύ αναλυτικά για να σας είστε εδώ. Έχετε έρθει εδώ πέρα όλοι από σούρωμα. Δηλαδή ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους επιλεχθήκατε.
3: Αλήθεια είναι.
2: Βέβαια.
3: Ξέρεις πόσες. Γυναίκες θα ήθελαν τώρα τη θέση σου ή πόσα αγόρια
1: υπάρχουν στη δική μου. Εννοείται, να τα λέμε.
2: Όπως το πες Δημητρίος. Προχώρα μόνο Μαρία, λέγει.
1: Λοιπόν, επώνυμη παιδιά που έκανα. Σας έλεγα και τον πρίγκιπα Χάρη. Ο πρίγκιπας Χάρη τι έγινε και το έχει πει αυτό. Ότι όταν αντίκρισε τη Μέγαν Μάρκελ στο Σουτς, είχε πει σε φίλη του.
2: Αυτό το τέτοιο θέλω να το. Αυτό το μωρό θέλω να το ζουλήσω. Τι.
1: Ναι, κάπως έτσι μπορεί να το είχε πει, δεν ξέρω.
2: Καλά, ξέρεις για πώς το έχουμε πει εμείς αυτό.
1: Αν πραγματικά ήθελες, θα το έχεις πετύχει.
2: Κάτσε ρε εσύ τώρα, δηλαδή εγώ άμα δω τι.
1: Άμα το θες από μέσα σου, εσύ,
3: Φάνη. Δηλαδή άμα θέλει την Αντζελίνα Τζολί. Πάρα πολύ.
2: Τι σύντομη σου είναι
3: που λέει. Θα το πετύχει.
1: Παιδιά, θα μπορούσαν να έρθουν τα πράγματα. Συγγνώμη. Ο Γιαννέτος που έχει πάει στο εξωτερικό.
2: Το έχει κάτι
1: οραματίστηκε την καριέρα του.
3: Αλλά
1: στο εξωτερικό.
3: Μιλάμε για καριέρα, είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Ναι, όχι, και σε σχέση, δεν το ξέρεις αυτό.
2: Από τι ακούμε,
1: και εγώ, άμα οραματιζόμουν τον Μικέλε Μωρόνε, μπορεί να, ήταν, να συναντούσα τον Μικέλε Μωρόνε.
3: Ρε Μαρία μου, τι λες, πότε σου ήρθε ο Μικέλε Μωρόνε.
2: Θα ξαναβγάλουμε μαλλί, ρε. Θα βγάλει, ο άλλος θα βγάλει περουκίνη κάτω από το περουκίνη. Τι γίνεται. Τι λέει.
1: Εγώ το πιστεύω. Αν το είχα βάλει στόχο, θα μπορούσα να το καταφέρω. Γιατί ό,τι βάζω.
2: Ρε εσύ, Λευτέρης. Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, θα το έχω καταφέρει.
2: Όπου μιλάμε για...
1: Εντάξει τώρα, ναι, χαίρομαι πολύ. Ο Μωμόα...
2: Τι σου έφταξε ο
1: Μωμόα? Ο Μωμόα τι έκανε.
3: Τι έκανε.
2: Τι έκανε.
1: Λοιπόν, ό,τι... Ήτανε 8...
3: Είναι τέλεια.
1: Ήτανε μόλις 8 ετών, παιδιά, όταν είδε για πρώτη φορά τη Λίζα Μπονέτ στο The Cosby Show.
3: Ποιο?
1: Τη Λίζα Μπονέτ, τη γυναίκα του.
2: Νόμιζα ότι είδε το Μωάκουαμαν.
1: Όχι, παιδί, ήταν 8 ετών. Ήταν 8 ετών, τη βλέπει.
2: Μαρία, μια μέρα θα μπουν μέσα εδώ πέρα με στολές και θα σε βουτήξουν όρθια.
1: Παιδί μου, είσαι με τα καλά σου.
2: Θα σε βουτήξουν όρθια. Και θα λέτε δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ, τι έγινε. Θα πρέπει να βλέπω τον άντρα σου.
1: Σας έφερα ολόκληρο ο Μάικλ Τζάκσον που κάνει manifestation. Σας αναφέρω τώρα εδώ πέρα διάσημα.
3: Σταματά να ακούσουμε και το Μωμόα.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και λέει ότι ήθελε να την παντρευτεί. 8 ετών ήταν που την είδε και το έλεγε αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Αυτό κράτησε, παιδιά, και σε ένα jazz club του Λος Άντζελες την πέτυχε μετά από πόσα χρόνια, 20. Λοιπόν, άρχισαν να βγαίνουν και παντρεύτηκαν. Αποκτώντας και δύο παιδιά. Άσχετα αν χώρισαν πολλά χρόνια αργότερα.
3: Ναι.
1: Το κατάφερε, την είδε στην τηλεόραση.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορείς να το διανοηθείς.
2: Ναι.
1: Γιατί? Με την Taylor Swift και τον Travis.
3: Travis Scott.
2: Travis Pastrana.
1: Ο αραβενιστικός
2: μου.
1: Ο
2: Ροναλντίνιο.
3: Αυτός.
1: Λοιπόν, του άρεσε πάρα πολύ που την έβλεπε. Και κάποια στιγμή. Επέλεγε, λέει, σε ένα γάμο, φιλή, γάμος, δολοφονία, τέλος πάντων, κάτι παίζανε.
3: Κις Μερικίλ.
1: Μπράβο.
2: Τι λένε, Μαρία.
1: Λοιπόν, και τη βρήκε και μετά, παιδιά, ενώ την είχε δει, που λένε, την είχε κοζάρει, πώς το λέτε.
2: Ναι.
1: Μετά, δείτε την κατάληξη.
2: Πού να τα, πραγματικά, αυτό που ακούς τώρα, Δημήτρη, πώς να το αντιγράψει η AI, για πες μου.
3: Δεν γίνεται.
2: Άντε να κάτσω εγώ να πληκτρολογήσω ότι. Να πληκτρολογήσω ότι.
1: Ναι, δεν είναι ένα καλό. Γιατί ο Τόμ Χόλαντ με τη Ζεντάγια το έχει πει κι αυτό.
3: Απλώς αυτό που περιγράφεις δεν είναι manifestation.
1: Manifestation είναι εσύ. Ο Μωμόα έβλεπε τη γυναίκα του.
2: Ρίχτη.
1: Στο Cosby Show.
2: Σταμάτα!
3: Σταμάτα πια, μωρή!
2: Δεν ψοφάει με τίποτα.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, αν εγώ έβλεπα το Φάνη στην τηλεόραση.
2: Ρίχτη, Δημήτρη.
3: Αν εγώ έβλεπα το Φάνη στην τηλεόραση.
2: Ναι.
3: Και λέω, μ' αρέσει πάρα πολύ, θα ήθελα να συνεργαστώ κάποια στιγμή.
1: Ναι.
3: Το έλεγα απλώς. Τι γίνεται να συνεργαστούμε.
1: Ναι.
3: Είναι manifestation.
1: Manifestation, ρε εσύ, Δημήτρη. Τι είναι, ρίξε μια καραμπίνα,
2: ρίξε μια χειροβομβίδα να του ισοπεδώσει.
1: Εννοείται είναι manifestation. Σοβαρολογείς τώρα. Δούα Λίπα.
2: Δούα Λίπα με ποιον?
1: Λοιπόν,
2: με τον Βασάλο.
1: Κάνει manifesting.
3: Ο Βασάλος.
2: Ναι, ο Βασάλος έχει κάνει τα πάντα κακομοίρης να την γνωρίσει.
3: Τίποτα.
1: Λοιπόν, ο Τζιμ Κάρι, ο αγαπημένος σου,
2: ναι.
1: Έχει διηγηθεί ιστορία.
2: Τι λες, ρε,
1: πως είχε γράψει, ρίξε, όταν ήταν άσημος τότε, είχε γράψει τον εαυτό του μια επιταγή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για υπηρεσίες υποκριτικής. Και είχε βάλει και ημερομηνία ότι θα την πάρει 5 χρόνια μετά.
2: Ναι.
1: την εισέπραξε.
2: Άστο, εντάξει, αφού δεν έχει άλλα ρεμάνια.
1: 5 χρόνια μετά.
2: Μάλιστα.
1: Η Lady Gaga που κάνει θετικές δηλώσεις, το έχει πει η ίδια.
3: Τι λέει, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, και κάνει θετικές δηλώσεις, βεβαίως. Ναι. Η Χάλι Μπίμπερ, παιδιά, είχε κάνει manifesting ότι θέλω να φτιάξω μια εταιρεία που την έφτιαξε δισεκατομμυρίων. Το έλεγε. Τώρα την πούλησε. Παμπλούτου.
3: Καλά, και τον Justin Bieber είχε κάνει manifesting.
1: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, και ο Μωμόα που έβλεπε την άλλη στο Cosby Show, 8 ετών. Τι ξέρει ένα παιδάκι τώρα, 8 ετών. Είναι πάρα πολύ μικρό. Αλλά την έβλεπε, έλεγε τι θέλω. Να τα. Παιδιά, σας το λέω. Κάντε manifesting. Βλέπετε, και ο Michael Jackson έκανε ολόκληρη αυτή την καριέρα.
2: Ο Michael Jackson πέθανε. Λοιπόν,
1: ναι, αλλά ήταν θρύλος.
2: Θρύλος τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, φίλες και φίλοι,
1: ευχαριστώ. Μην πεις τώρα ότι αυτό δεν ήταν ενδιαφέρον.
2: Εμένα μου άρεσε. Το να κορυδεύεις είναι εύκολο, το έχω ξαναπεί εδώ πέρα. Μην κοιτάς που γίνεται χάμος στα σχόλια εδώ πέρα και θέλουν να σε μαζέψουν.
0: Κουνάβια. Περισσότερη τη σοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστου στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα με τον Music 892. 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής, Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία και Φιλανδία με την εγγύηση του Zorpidis Travel. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μπες τώρα στο Instagram του Music 892, ακολούθησε όλα τα steps και έφυγες. Και στις ταξιδάρες, πολύ μπροστά!
1: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
0: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστη.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot. 118 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Green. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Previously. Στα κουνάβια.
13: Πατρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
14: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Λοιπόν, ποιον έχουμε, Μαράκι?
2: Έχεις τη Μέλπο.
1: Μέλπο.
2: Τι ωραίο όνομα.
3: Γεια σας.
1: Γεια σου, Μέλπο μου. Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλά, καλά. Πηγαίνω στη δουλειά μου.
1: Πολύ ωραία. Με τι ασχολείσαι?
3: Ιδιωτική υπάλληλος είμαι σε μια εταιρεία.
1: Μάλιστα. Με ιδιωτική υπάλληλοι είμαστε όλοι, Μέλπο. Υποπτή, τέλος πάντων. Πόσο χρόνο είσαι, Μέλπο?
3: Είμαι 25.
2: Μέλπο σε φωνάζουν ή μελπομένη που είναι τόσο ωραίο?
3: Μέλπο προτιμώ.
2: Ναι, προτιμώ. Αν το προτιμά, εντάξει, αν το προτιμά.
1: Λοιπόν, πάμε, Μέλπο μου, είσαι έτοιμη?
3: Είμαι έτοιμη.
1: Ναι. Έλα, εύκολη ερώτηση, θα ξεκινήσουμε με, πώς το λένε, με δώρο. Θέλω να μου πεις τρεις λέξεις που ξεκινάνε από ψι αλφα και δεν είναι το ψάρι.
3: Ψάχνω.
1: Μπράβο. Και ψάχνε. Επόμενος, παρακαλώ.
4: Έχουμε Γιώργο.
1: Γιώργη!
5: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλημέρα, Γιώργο,
5: καλημέρα. Καλημέρα,
1: καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο μου. Και βλέπω, Γιωργάρα, είσαι και ψαράς.
5: Είμαι, είμαι.
1: Ψαρατουφεκάς?
5: Όχι, όχι, απέψω.
1: Καθετή,
5: Καθετή. Και βάρκα.
1: Πόσο χρόνο είσαι?
5: 45.
1: Να είσαι καλά. Από πού?
5: Αργολίδα.
1: Από το Άργος. Έχει θάλασσα το Άργος.
5: Πολύ πράγμα.
1: Ναι, πολύ πράγμα, μάλιστα.
4: Το μεγαλύτερο ψάρι που έχεις πιάσει ποιο είναι, ας πούμε? Πόσα κιλά?
5: Είναι 7 κιλά.
1: 7 κιλά. Τι ήταν, μαγιάτικο? Ροφός, τι?
5: Ναι,
1: μαγιάτικο.
2: Όλα τα ξέρεις,
5: Είναι. Είναι
1: ο Γιώργος. Γιώργος, συγγνώμη τώρα, είσαι και ελαφρώς μεγάλο. Ο Γιώργος είναι παιδάκι τώρα. Ο Γιώργος τα βγάζει με καθετή απ' έξω γιατί φοβάται. Εμείς μέσα οι άντρες μπαίνουμε με ψαραντούφεκο. Εντάξει, τώρα άμα είσαι απ' έξω, στο απ' έξω. Συγγνώμη, Γιώργο. Συγγνώμη, Γιώργο, αλλά. Εγώ έφταμε με ψαραντούφεκο και μου λύνε πάνω στο ψαραντούφεκο. Αλλά τα απολύτω. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμο?
5: Έτοιμος.
1: Τρεις λέξεις που τελειώνουν, έχουν κατάληξη όδια, με ωμέγα, όδια.
5: Διόδια, εμπόδια.
1: Ναι. Ναι.
5: Καλώδια.
1: Τέλεια. Όλα με όμικρο. Πάμε. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Νίκος.
1: Νίκο.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο μου. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα?
6: 24, ραδιοφωνικός παραγωγός.
4: Όπα.
2: Όντως,
1: πού? Κάτσε, περίμενε, σε ποιο σταθμό, που κάνουν διαφήμιση?
6: Όταν φύγε ο Μίτσος Φαντάρος στο Music.
1: Πολύ ωραίος. Λέγε με τι ασχολείσαι,
6: Οδηγός.
1: Πλάκα, άσε και ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις, εύκολη, παιδιά, εύκολες ερωτήσεις. Πες μου τρεις λέξεις που.

0: 24 χρονών τώρα το παιδί.
1: Όχι. Έλα, τον κρατάω, ρε παιδί.
2: Σε πάρτο, δεν νιώθω άσχημα. Ναι, Άγγελε.
3: Καλημέρα.
2: Έλα, Άγγελε, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
3: 29 σκλάβος του corporate εδώ στην Αθήνα.
2: Ωα, καλά σου κάνουνε. Marketing, marketing.
3: Όχι, όχι, στο finance.
2: Στο finance, κουφάλα, εκεί τα λεφτά όλα. Λοιπόν, τι θέλω να πω, παντρεμένος.
3: Όχι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει.
2: Είσαι, τίποτα δεν πρέπει, φίλε. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Δεν βλέπεις εδώ πέρα το Λευτέρι.
3: Λοιπόν, ποια είναι η ιδανική ηλικία για σένα?
2: Εγώ η ιδανική ηλικία για γάμο.
3: Ναι, ναι.
2: Η ιδανική ηλικία για. Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Η ελληνική.
1: Η ιδανική, Φάνη.
2: Είσαι 29, ε.
3: Σωστά.
2: Mm-hmm. Και για μένα, ρε φίλε, η ιδανική ηλικία για γάμο είναι όταν έχει κατασταλάξει ο άντρας.
0: Μπράβο, ρε.
2: Εκεί είναι γύρω στα 60 για μένα.
0: 60.
2: 60 με 70, Μαρία. Και αδελφέ...
3: Ναι, αλλά η κοπέλα μου είναι 24. Πώς θα της το θέσω τώρα?
2: Όχι, θα της το θέσεις αυτό 60 με 70, μαράκι, να έχεις, ναι, να έχεις κάνει τον κύκλο σου και να παντρευτείς μια πορτορικάνα.
1: Να το. Σιγά, βρε, που θες και πορτορικάνα.
2: Με μια σύνταξη στην 70. Άκρη και να έρθει η πορτορικάνα και να φέρει και όλη την οικογένεια από το Πορτορίκο εδώ πέρα.
1: Α, τα θέω όλα. Κοίτα τα παιδιά, φαντάζομαι.
2: Και να ζήσει μετά 2 χρόνια. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Να ζήσει 2 χρόνια.
1: Εντάξει, εδώ σε βρίσκει όλα.
2: Λοιπόν,
1: δεν πάει καλά.
2: Πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
3: Είμαι έτοιμος.
2: Λοιπόν, θέλω να μου πεις τρεις θεές του Ολύμπου που το όνομά τους ξεκινάει από Α.
4: Αθηνά.
3: Αφροδίτη, Αθηνά.
2: Α, μιλάει και από μέσα το 25χρονο. Ναι.
0: Έλα, ρε, άρτε.
2: Καλά σου κάνει η Μωρή που θέλει και πορτορικάνα, προχώρα.
1: Τον Νίκο τον.
2: Α, συγγνώμη. Α, έπαιζε και εσύ, Κατερίνα.
1: Μαζί.
2: Κατερίνα, με ακούς?
4: Ναι.
2: Έλα, δεν σε ακούμε καλά. Έλα, εσύ δεν, τώρα παίζεις εσύ, δεν παίζεις πριν.
4: Δεν μιλούσα
2: τόση ώρα. Α, δεν μιλάς. Α, είσαι σιγανό ποταμάκι. Λοιπόν, έλα, Κατερίνα μου. Ηλικία, επάγγελμα.
4: Έχω ξαναβγεί.
2: Και δεν σε θυμόμαστε, ρε φίλε, να έχω ξαναβγεί. Ωραία, εσένα με σένα ασχολούμαστε. Ωραία, έχεις ξαναβγεί. Ποια είσαι?
4: 35.
2: Είσαι
0: 35.
2: Α, η 35. Α, πες ότι είσαι.
4: Είμαι
2: 35. Με τι ασχολείσαι, 35?
4: Είμαι εκτελονίστρια.
2: Α, τώρα το θυμήθηκα.
1: Εκτελονίστρια.
2: Γυναίκες εκτελονίστρια.
4: Δεν υπάρχει πολύ.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο. Λοιπόν, πάμε 35χρονη εκτελονίστρια μου να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
4: Ναι.
2: Επειδή ακούγεσαι και ποιοτικός άνθρωπος.
4: Όχι, δεν είμαι.
2: Ναι.
1: Δεν είμαι, λέει.
2: Πες μου τρία πράγματα που έχουν φερμουάρ εκτός από το παντελόνι.
4: Φερμουάρ. Τσάντα.
2: Σωστό.
4: Τσάντα, πορτοφόλι.
2: Ναι, και έφυγες. Επόμενος.
1: Γαβριήλ, παιδιά.
2: Γαβριήλ. Έλα, Γαβριήλ.
5: Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα, αγόρι μου. Ηλικία, επαγγελμά.
5: Πολλά ρωτάς, πάμε να παίξουμε.
2: Τι είπες, είπε τώρα?
0: Πολλά ρωτάς, πάμε να παίξουμε.
2: Πολλά ρωτάω, πάμε να παίξουμε. Έγινε, γεια σου. Επόμενος, παρακαλώ. Πάμε.
1: Γαβριήλ, τα θέλε.
2: Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε, Γαβριήλ. Πάμε. Έχεις και θεόστατο όνομα τώρα. Με
1: πολύ
2: κάνεις,
1: ωραίο όνομα.
2: Πάμε. Ρε, Μάρια, Αλέξανδρε, δεν ακούμε ηχητικά. Μη στέλνεις ηχητικά τώρα. Κάτσε εγώ να σου
1: πω. Λοιπόν, παίρνω την Ευδοκία.
2: Βαριέστε να γράψετε και στέλνετε και ηχητικά, ρε κράτα. Τι πράγμα.
1: Μπορεί να οδηγούν, ρε.
2: Τι τεμπελόσκυλα είναι αυτά.
1: Έλα, Ευδοκία.
2: Τι τεμπελόσκυλα. Ναι, είναι εύκολη ερώτηση σήμερα, ναι. Παρακαλώ.
1: Ευδοκία.
4: Καλημέρα,
2: μη φωνάζει, Μωρή, κάποια. Η γνωστή Ευδοκία είσαι.
4: Ναι, γνωστή.
0: Καλημέρα, γιατί δεν είπες καλημέρα, ρε.
1: Ποια είναι η γνωστή Ευδοκία?
2: Κλείστε να, γεια σου. Φύγε. Αυτή είναι φίλη τη εκπομπή.
0: Καλά να πάθεις.
2: Εσύ είναι η Ευδοκία, είναι φίλη τη εκπομπή. Δεν παίζει τώρα, δεν προχωρά.
1: Τον Νίκο τον άλλο τον θέλει ή όχι τελικά?
2: Γάτο να τον Νίκο τον άλλο. Πάμε.
0: Έλα. Έχω Γιώργο.
2: Γιώργο.
6: Έλα.
2: Έλα, Γιώργη, καλημέρα, τι κάνεις?
6: Τι να κάνουμε εδώ, στη δουλειά. Στην πίεση.
2: Καλά, μην κλαίγε σε όλη. Σε κάποια δουλειά είναι. Το Δημήτρη ήταν πει δίπλα που είναι και νέο παιδί. Όλη μέρα δουλεύει, δεν το βλέπει πώ έχει γίνει.
0: Τι έχω γίνει?
6: Έβγαλε μαλλιά τη δουλειά.
2: Με τι ασχολείσαι, αδερφέ?
6: Στο φορτηγό είμαι.
2: Φορτηγό, επικαθημένο?
6: Στο κέντρο. Όχι, διανομή.
2: Διανομή,
6: βανάκι.
2: Ναι, δεν είναι φορτηγό. Αυτό τέλος πάντων. Πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
6: Είμαι.
2: Θέλω να μου πεις, εύκολη ερώτηση. Τρεις θεές του Ολύμπου που το όνομά τους ξεκινάει από Α.
0: Τι πάλι?
6: Αθηνά.
2: Α, το είπαμε. Το είπαμε, ρε, περίμενε. Την είπαμε αυτήν την ερώτηση. Πάμε. Άλλο. Θέλω να μου πεις τρεις πόλεις της Ευρώπης που το όνομά τους από... Όχι, αυτό είναι δύσκολο, δεν θα το βρείτε, χαίστο. Πες μου, τρεις ποταμούς της Αμερικής.
6: Ωραίος, ε.
2: Okay. Άρα, Αμαζόνιος και τέτοια, ρε.
6: Ωραίος.
2: Ρίο Γκράντε, πώς σου φάνηκε? Επόμενος, παρακαλώ.
1: Ο Νίκος δεν το σηκώνει.
2: Έχεις βάλει μόνο εύκολες ή μόνο δύσκολες, δεν μίτσο. Τώρα είπαμε τις εύκολες, πάμε στις δύσκολες. Πάμε.
1: Το άκουσες αυτό που σου είπα, ε.
2: Ναι, το
0: εντάξει. Εντάξει, μόνος του κλείστηκε, δεν
1: αυτό,
0: πειράζει.
1: Μόνος του.
2: Πάμε.
1: Λοιπόν, παίρνω τον Κώστα.
2: Πολύ, ξαναπάρτε τον να μας ακούει.
1: Ο Δημήτρης έχει νεύρα σήμερα.
2: Ναι, εντάξει, θα το περάσουν. Πάμε, παρακαλώ. Έλα, παιδιά.
0: Μα ρε, παιδιά, λέμε. Δεν λέω τώρα.
2: Έλα, εντάξει, άσε τώρα. Ναι, εντάξει,
1: το
2: έκλειψε το παιδί σήμερα, μια χαρά.
0: Εγώ το έκλειψα, μωρέ.
2: Ποιος, εγώ το έκλειψα. Πάμε.
0: Αφού μόνος το
2: κατάλαβα. Κώστα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κώστα, μολική επάγγελμα.
7: 25

0: οδηγός.
1: Γεια σου. Όχι, πάμε να παίξουμε. Κάτσε, περίμενε, περίμενε. Λοιπόν, πες μου τρεις χαρακτήρες από τη σειρά, την περιβόητη σειρά, τα παιδιά της Ελλάδας.
0: Α, δεν το
1: ξέρω. Μα ντροπή γι' αυτό, γιατί είσαι 25 χρόνια. Φύγε 25 χρόνια.
2: Της Ελλάδας τα παιδιά.
1: Ναι, μην ξαναπάρεις τηλέφωνο. Πάμε 25 χρονών. Κάτσε, δούλεψε και διάβασε. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Κάτσε,
3: πρέπει να λέει. Τι να διαβάσει, ρε, δουλεύουν 25
1: χρονών. Δεν θέλω, δεν μπορώ να συνοηθώ. Δεν μπορώ με τα 25 χρονών. Μην ξαναπάρεις τηλέφωνο. Μπείτε μέσα στα σχολεία σας,
3: κολοπέδα. Δεν έχουν σχολεία, έχουν τελειώσει.
1: Δεν με νοιάζει. Όσες κάτω από 25 φύγετε από το οπτικό μου προφίλ. Δεν θέλω να σας βλέπω στα μούτρα μου. Επόμενος, παρακαλώ. Κολόμπε, Τζεντζεν, έλα, ναι.
3: Μάρκος.
0: Εδώ, Κουρέας, Μπαρμπέρης.
1: Μπαρμπέρης, ηλικία.
0: 31.
1: Τι θέλω να πω, 31, πού έχεις το κομμωτήριο?
0: Κερατσίνη, Αμφιαλάρα μόνο.
1: Κερατσίνη, εκεί πέρα. Τατουάζ γεμάτος, ε.
0: Όχι, δεν έχω τένα.
1: Θα έρθω κανένα μέρα και θα σας αρχίσω να χαστώ και όλους τους μπαρμπέριδες.
0: Είμαι Κουρέας, δεν είμαι μπαρμπέρης.
1: Τι διαφορά, εσύ είσαι που μου έχεις κλείσει τις προάλλες.
0: Εκεί είναι η διαφορά, δεν έχω τατουάζ.
1: Δεν έχεις τατουάζ, μάλιστα. Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος? Εύκολη ερώτηση, εύκολη ερώτηση. Τρία μοντέλα της Opel εκτός από Corsa και Astra.
0: Opel Insignia, Opel Mokka, Opel Meriva.
2: Το είπα.
1: Δεν ξέρω, ό,τι πει ο Λευτέρης θα πει. Το είπε εντός ή εκτός? Εντός ή εκτός. Λευτέρης, κάνει το βαρ. Το είπε εντός. Εντός, δώρο.
2: Εκτός ήταν,
1: ο Λευτέρης το δώσε. Δεν ξέρω, το Λευτέρης το δώσε. Εντός. Ήταν ο Λευτέρης που το δώσε εντός. Δώρο στο φίλο τον Μπαρμπέρι. Πάμε.
3: Ο Μάρκος,
1: Εκτός και εγώ το άκουσα. Παιδιά,
2: όλοι εκτός το ακούσαμε.
3: Περίμενε, μην το κλείσει. Πρόσεχε.
1: Ο Λευτέρης είναι ο άρχοντας κονσόλας. Εσύ.
2: Από ό,τι φαίνεται είναι κακός άρχοντας κονσόλας.
3: Δεν θέλει ο Δημητρής.
1: Αυτός είναι. Αυτός είναι όμως. Σε έχει κλείσει τώρα.
4: Καλύτερα το πάρει ο Άγγελος.
1: Ο Δημήτρης έχει γίνει πολύ κουμαντατόρος εδώ πέρα. Λοιπόν, Δημήτρη, από εδώ και πέρα. Ό,τι λέει ο Λευτέρας, εσύ βουλώνεις. Είναι ο άρχοντας, υποβάζεις τη δουλειά του αυτό που κάνεις.
3: Τι άρχοντας?
1: Και σταμάτα να έχεις άποψη για όλα.
2: Εσύ που σε γράφει δηλαδή.
1: Όχι, δεν με γράφει. Εγώ του γράφει. Εδώ έχω αναθέσει τις ευθύνες, φίλε. Ο Λευτέρης κάνει κουμπάνες στην κονσόλα. Εσύ δεν μπορείς να έχεις λόγο για όλα. Έχει και την κυροφύση. Ναι, άσε ο Λευτέρας κάνει τη δουλειά του. Έχει σπουδάσει, έχει αυτόσει, ξέρει.
2: Έχει αυτόσει, τι έχει αυτόσει.
1: Τον πληρώνουμε και τα αυτιά του. Εσύ τώρα και τι είσαι εδώ πέρα? Είσαι και να ελέγξει.
2: Αυτό και ο Λεωνίδας λέει, που είναι διευθυντής του σταθμού, ότι ήταν εκτός.
1: Ο Λεωνίδας όμως είναι διευθυντής του σταθμού. Δεν είναι ηχολήπτης. Μην μπερδεύεσαι. Γι' αυτό ο κάθε ένας έχει τη δουλειά του εδώ πέρα. Κάθε και εσύ κάνει τη δουλειά σου. Λοιπόν, συνέχισε. Σου ζητάω λίγο.
2: Θα πάρω τηλέφωνο.
1: Συγγνώμη, Λευτέρη, για τη συμπεριφορά του Μπουλίνη. Συγγνώμη. Έλα,
3: Λευτέρη.
1: Ναι, ποιον έχουμε?
3: Ο Κλέβη.
2: Μας έκλεψε ο Κλέβη.
1: Κλέβη.
2: Έχουμε Πινελόπη.
1: Ναι.
5: Πινελόπη.
1: Έλα, φίλε, να τα καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
6: 50.
1: Κοπελιά, βάτα το rewind τώρα. 50, κοιμάσαι όρθια, ξύπνα.
3: Έχει ανοιχτεί ακρόαση.
6: 50 χρονών είναι.
1: Τι είσαι, πόσο είσαι?
2: 50.
1: Δεν σε ακούμε, ρε
3: φίλε. Καλέ, μιλάς από το υπερπέρα.
1: Βρε εσύ, φίλε, να δα μου.
6: Περίμενε, να βγάλω την ανοιχτή ακρόαση.
1: Τι περίμενε, μωρή, κάποια κλείστηνα. Άι στον Λύκο, περίμενε να βγάλω την ανοιχτή ακρόαση. Έχω την τέτοια. Κολόγρια, κολόγρια. Άι στον Λύκο, 50 χρονών. Τράβασε καπί να ψοφήσεις. Πήρες να παίξεις κιόλας με την νεολαία.
3: Σιγάρε, νεολαία, εσύ.
2: Νεολαία, ποιος είναι? Η Μαρία ή εσύ?
3: Να σου πω.
1: Ας το λίγο.
2: Η Μαρία πήγε να πει. Η Μαρία.
1: Πήγε να κάνεις εξετάσεις αίματος, σπουδές και παιχνίδι. Θες και γούστα στην ηλικία σου. Να χαθείς.
3: Φάνη είναι 50, όχι 150.
1: Ναι. Άνοιξε το μνήμα και πες μέσα μόνη σου.
3: Τι λες, παιδάκι μου, στα 50 είναι στα καλύτερά σου.
1: Ναι. Είναι στα καλύτερά
3: σου για εξάπλα. Είσαι με τα καλά σου.
1: Άκου τώρα η αλήθεια.
3: Και πιο σεξουαλικές από ποτέ, να ξέρεις.
1: Ναι, άκου τώρα τι θες τώρα να παίξεις την νεολαία. Δρόμο πίσω.
3: Ποιο είναι νεολαία?
1: Μην μιλάς, Μαρία. Εσύ είσαι 50, γιατί αγχώνεσαι?
3: Γιατί εσύ είσαι νεολαία.
1: Όχι, εσύ γιατί αγχώνεσαι, είσαι 50.
3: Εγώ δεν είμαι ακόμα 50.
1: Τότε μην σε παίρνει μπάλα, μην μοιάζεσαι.
3: Αλλά οι 50άρες είναι πάρα πολύ καλές.
1: Να μιλάς για τις δικές σου ηλικίες, ας 50άρες.
3: Εσύ τι είναι
1: νεολαία? Έχεις γίνει και ειδική επί των 50άρων, αφού δεν είσαι 50άρα. Σαν τον Δημήτρη που ξέρει από χοληψία, έγινε και χοληψία ο Δημήτρη. Εσύ έχεις 50άρα.
2: Με Λευτέρη ξέρει.
3: Να σου πω κάτι, η νεολαία ποια είναι?
1: Αυτό θα φάει ξύλο τώρα, Λευτέρη. Εγώ θα το βάραγα σου. Συγγνώμη, Δημήτρη. Μπράβο, τα βάλε με το Λευτεράκι. Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Και τι δεν καταλαβαίνω, το Λευτεράκι.
3: Το Λευτεράκι δεν είναι υποτιμητικό, να ξέρει.
1: Πάμε, παρακαλώ.
3: Ο Κλέβη.
1: Κλέβη.
2: Πάλι.
7: Καλημέρα.
1: Πάλι είσαι εδώ.
3: Κλέβη.
1: Ναι, έλα, Κλέβη μου, αγόρι μου, τι κάνει?
7: Πέρσι είχα πάρει,
3: δε. Πέρσι είχε πάρει το παιδί.
1: Ναι, πάμε, Κλέβη μου, να παίξει. Λοιπόν, ηλικία, επάγγελμα.
7: 26 οδηγό.
1: Πάμε πολύ γρήγορα. Λοιπόν, δεν σε ακούμε και σαν να ρεκλεύει καλά, ρε γάμο το. Πω γάμο το.
7: Τώρα με ακούς.
1: Τώρα σε ακούω. Λοιπόν,
7: πες
1: μου, Κλέβη μου, τρία πουλιά στην Ελλάδα που το όνομά του ξεκινάει από το γράμμα P.
7: Το δικό μου.
1: Πίστο, έπρεπε να καλάβω.
2: Καλά να πάθω.
1: Έπρεπε να καλάβω.
2: Έχουμε Γιώργο.
1: Ναι, Γιώργο, καλημέρα. Πέρε που.
2: Γιώργο.
1: Βρε γάμο. Ναι, ρε παιδιά, τώρα δεν είναι αυτό. Είναι αμαρτία από το φιλότερο.
3: Λένε ωραία ηρεμία Παρασκευή γράφουμε.
1: Ναι, Παρασκευή γράφουμε. Μα παίρνει άλλη τηλέφωνο και μου λέει περίμενε.
3: Τι να πει γυναίκα, έλεγε Ευαγγελία.
1: Ευαγγελία. Έλα, Βαγγελία μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγελία μου. Πόσο χρονών είσαι?
4: Είμαι 25.
1: 25. Είσαι λίγο 25 και εσύ.
3: Έλα, τώρα,
1: δεν πας να διαβάζεις τι δουλειά είσαι. 25 χρονών, τι κάνεις, δουλεύεις, τι κάνεις?
4: Δουλεύω, είμαι μηχανικός περιβάλλοντος σε μια εταιρεία.
3: Μηχανικός περιβάλλοντος.
1: Σιγά.
3: Δηλαδή
4: ασχολούμαι με ενέργειες, ρεύματα, νερά.
1: Άσα τη σαν τη Μαρία και εσύ, με ενέργειες.
4: Τέτοιες ενέργειες όχι, δεν έχουμε κρυφά. Μόνο κρύφα και κρύφα είναι εδώ μέσα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε μικρό μου παιδί να παίξουμε. Είσαι έτοιμη? Πες μου. Έλα, τι να σου βάλω. Εύκολη να σου βάλω και ξανά. Πες μου τρεις πρωτεύουσες από σίγμα.
4: Σκόπια.
1: Μπράβο. Πρωτεύουσα.
4: Σκόπια.
1: Μπράβο. Έλα ρε, άσε τις κοπές. Ρε Λευτέρη, καλά σου κάνουν Δημήτρης ρε. Καλά σου κάνει ρε, κολόμπα κι εσύ.
2: Άσχετε.
1: Λοιπόν, ναι, πάμε, επόμενος παρακαλώ. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, παιδιά, μη μία.
5: Εφτά
1: άψες. Σου ζητάω συγγνώμη.
2: Πάντα το κουμπί κλείδωσε.
1: Παρακαλώ. Ναι.
2: Στέφανε.
1: Στέφανε.
8: Έλα, Φανάρα.
1: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
8: Φαντάζει λίγο μετά.
1: Ναι.
8: Θα
1: παντρευτεί
8: και την ανοιχτή
3: τη πόρτα. Δεν τα ακούγεσαι. Πάλι και εσύ ανοιχτή, θα του τζατήσει.
1: Ρε, εσύ, δεν σε ακούμε, αδερφέ.
3: Βγάλει την ανοιχτή.
1: Ναι.
8: Μ' ακούτε τώρα?
1: Τώρα σε ακούμε, ναι.
8: Ναι, λέω, φαντάζομαι να παντρευτεί την ανοιχτή τη πόρτα.
1: Α, ναι, τις, για την πόρτα. Έχει μείνει πίσω. Πόσο χρόνο είσαι, αδερφέ?
8: 33.
1: 33. Μικρό, με τι ασχολείσαι?
8: Corporate.
1: Και εσύ corporate, τι διάολο όλοι σήμερα corporate.
8: Finance, μας έχει φάει.
1: Τρεις Ολυμπιακές κατηγορίες, τρεις Ολυμπιακές κατηγορίες άρσης βαρών.
8: Ζετέ.
1: Μπράβο.
8: Άρσε.
1: Ναι.
2: Τι λέτε μωρέ κι εσείς.
1: Μεσαίων βαρών, ελαφριών βαρών, βαρέων βαρών. Καλά, εντάξει, πάμε.
3: Θεοχάρης.
1: Θεοχάρης. Έλα. Καλημέρα Θεοχάρη μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
9: 27 και εγώ έχω τελειώσει μηχανικός περιβάλλοντος όπως η κοπελίτσα.
1: Πόσο χρόνο είσαι εσύ?
9: Εγώ είμαι 27.
1: Έχουμε τηλέφωνο της...
3: Ναι, το έχουμε.
1: Έχεις τελειώσει το ασχολείσαι?
9: Δεν ασχολούμαι με μηχανικός, σαν μηχανικός περιβάλλοντος.
1: Με τι ασχολείσαι?
2: Στείλ το μου.
9: Εγώ τοπογραφικά κάνω.
1: Α, εντάξει, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, πάμε να παίξουμε, πάμε να παίξουμε.
9: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις τρεις βαθμούς της πολεμικής αεροπορίας.
9: Πτέραρχος, υποπτέραρχος, αντιπτέραρχος.
1: Τέραρχος,
2: ναι. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει.
9: Είναι ξεχωριστά.
2: Κάτσε να δούμε, παιδί μου. Μην τρελαίνεσαι.
3: Πώς τα είπες?
2: Υποπτέραρχος και αντιπτέραρχος.
1: Αυτό είναι πρόσωπος, αντιπρόσωπος, αντιπρόσωπος. Κάτσε, αυτά δεν πάνε, ρε.
2: Περίμενε. Μαζογιστής.
1: Εγώ τα ξέρω.
9: Κάτσε. Είναι ξεχωριστές τριετίες, έτσι.
1: Περίμενε λίγο. Είσαι και έξυπνος εσύ. Περίμενε. Εγώ ξέρω ότι είναι ο επισμηναγός, ο πτέραρχος, ο σμήναχος, ο ανθιποσμήναχος.
9: Ο πτέραρχος. Από κάτω και από πάνω τι έχει?
1: Ξέρω, μα τι έχει γραφεία. Ξέρω εγώ τι έχει από πάνω και από κάτω.
2: Έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο, υπάρχουν.
2: Σωστά.
1: Δώρο.
3: Τι λες τώρα?
1: Δώρο.
2: Πολύ σωστός.
10: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Lavian Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Να δω

0: είναι καλό.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Έσπασε τη λεκάνη του σπιτιού σου.
5: Θα την πληρώσεις.
6: Εγώ γιατί να την πληρώσω? Το σπιτιού είναι.
4: Τι λες ρε μπρο? Εσύ τη χάλασες. Ποιος θα την πληρώσει? Ο ιδιοκτήτης. Παιδιά, είμαστε ιδιοκτήτες. Έρχεται τώρα η κάθε αστερόπη που νοικιάζει το σπίτι μας και μας χαλάει τα πράγματα και θα τα πληρώσουμε εμείς. Ωραία, και εγώ δεν την πληρώνω.
6: Γιατί δεν
4: να κάνεις τα κακά σου σε χαλασμένη λεκάνη.
6: Πάσταση.
4: Στα δικά μου σπίτια, γιατί η λεκάνη δεν ξεκολλάει ποτέ από μόνη της, βρεσή αστερόπη μου?
6: Πού να ξέρω τι
4: γίνεται. Τι να κάνω?
6: Ίσως την είχατε κολλήσει καλύτερα.
4: Κατουράω όρθιος.
6: Ναι.
4: Α, ναι, κατουράω όρθιος. Γιατί το είπα αυτό, μπερδεύτηκα.
7: Ευθύμης Κάλφας, αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
8: Στο Music 892.
9: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official Music 892.

0: Κουνάρια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κόσμε μου, κόσμε μου. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Αλλά πριν από αυτό, πάμε σε μια πολύ σημαντική είδηση, στην οποία δεν γίνεται να αφήσουμε έτσι.
2: Διότι γιατί κόβω τον κόλο μου ότι είναι πολύ σημαντική είδηση τώρα.
1: Γιατί είναι. Για να μην πω Eurovision, για να ξεκινήσω από κάτι άλλο, καταλαβαίνεις ότι είναι σημαντικό. Πέτρος Γαϊτάνος έδωσε συνέντευξη.
2: Πετράν, πολύ ωραίος.
1: Δεν βρίζω. Το μόνο που έχω πει είναι.
2: Μην το πεις.
1: Μάκα.
2: Μαλάκας, ναι.
1: Φάνη. Λέει, μετά όμως προσεύχομαι που το λέω.
2: Πέτρο, άμα κάθε φορά που λέγαμε τη λέξη μαλάκας προσευχόμασταν, δεν θα έφτανε η μέρα.
3: Μπράβο του.
1: Όπως επίσης είπε ότι όταν κάποιος τον βρίζει ή απαντάει χυδαία στα social για αυτόν, τον διαβάζει. Προσεύχεται για αυτόν τον άνθρωπο.
3: Είδε, μπράβο του, μπράβο του. Έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο ο Πέτρος Γαϊτάνος. Μπράβο.
1: Αυτό απλώ ήθελα να το πω.
2: Τα φιλιά μας στον Πέτρο Γαϊτάνο.
1: Λοιπόν, πάμε Eurovision τώρα. Έχει γίνει ο απόλυτος χαμός. Χθες, παιδιά, είχαμε το Jury Show και είχαμε την Dress Rehearsal τη δεύτερη και το Jury Show. Jury, συγγνώμη, πώς προφέρετε. Στην ουσία ψήφισαν οι κριτικές επιτροπές για το δεύτερο ημιτελικό της χώρας που τους άρεσαν. Παρόλα αυτά, θέλω να σας πω ότι έχουμε κάποιες ανακατατάξεις στον πίνακα, παιδιά. Άσχημες για εμάς, δυστυχώς. Ναι.
2: Εννοείς στα προγνωστικά.
1: Ναι.
2: Έλα ρε, Μητσοκόπη, μην τα κοιτάς τώρα αυτά τα πράγματα. Δεν παίζουν ρόλο. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μη στεναχωριέσαι. Το λέω εγώ. Παρ' όλα αυτά, πες τα.
1: Θα σου πω τι εννοώ. Η Αντιγόνη με το Τζάλα. Ενώ είχε ξεκινήσει πάρα πολύ θετικά και είπε ότι σου αρέσει, με το που το πες και ότι θα πάρει καλή θέση, καταποντίστηκε.
2: Έλα μου ρε Μίτσο, θα τα πράγματα γνωστικά, κάτσε να βγουν. Και καταρχήν κάτσε να δει εμφάνιση που θα κάνει σήμερα. Σήμερα θα κάνει εμφάνιση.
1: Την είδα όλη την εμφάνιση.
2: Να βγει σήμερα, άσου τώρα τα αυτά που βλέπει.
1: Όχι, όχι, την είδα όλη την εμφάνιση από monitor, κανονικά.
2: Τι εννοεί.
3: Τι εννοεί, καλέ.
1: Στο Jury Show ψηφίζουν και κριτέ.
2: Οπότε όλο αυτό. Το Jury Show τι είναι.
1: Το Jury Show είναι μια Eurovision, πάλι ακριβώ το ίδιο όπω τη βλέπουμε εμεί, αλλά είναι για του κριτέ.
3: Α, εγώ για την κριτική επιτροπή.
1: Όχι, ρε, όχι. Εγώ είδα την εμφάνιση της Κύπρου κανονικά από το monitor όπως θα τη δούμε εμείς σήμερα το βράδυ στην τηλεόραση. Την είδα κανονικά. Η σκηνική της παρουσία είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι όλο πάνω στο τραπέζι, αν εξαιρέσει το τέλος. Προς το τέλος βλέπουμε την Αντιγόνη. Α, όταν ακούγεται αυτό ακριβώς εδώ πέρα το σημείο. Να είναι κάτω στο πάτωμα, στο τραπέζι δηλαδή, ξαπλωμένη και να κουνάει τα χέρια της. Και μετά να σηκώνεται και να κάνει, ρε παιδί μου, έναν ωραίο διάδρομο όπως ήταν η Φουρέιρα τότε.
3: Ναι.
1: Και μετά ξέρεις χορεύουν Τζάλα και τέτοιο. Πάλι δυστυχώς υπήρχε πρόβλημα με την. Πρόβλημα. Υπήρχε θέμα με την φωνή της Αντιγόνης.
3: Τι δεν έβγαινε.
1: Δεν ακουγόταν καλά, δεν ακουγόταν σωστά, υπήρχαν ξέρεις μικρά άλλα.
2: Θα φτιαχτεί αυτό ρε
1: ενώ το μοντάζ. Ποιο μοντάζ
3: το
1: live είναι.
3: Live θα τραγουδήσει.
1: Ποιο μοντάζ.
2: Θα το φάνε μωρέ, θα βάλουνε. Εντάξει, έλα, προχωράμε. Άμα χορεύει και κάνει τζαλαλαλαλα όλη την ώρα. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό το
1: πράγμα. Καθόλου εύκολο δεν είναι. Από εκεί που η Κύπρος ήταν, στα προγνωστικά μιλάμε πάντα έτσι, ήταν έκτη στο να περάσει τον τελικό, έπεσε και πήγε ένατη.
2: Έλα, Μητσοτάκη.
3: Δεν έπεσε πάρα πολύ.
1: Ωραία, Μαρία, 10 χώρες περνάνε, είναι στο τσάκ να μην περάσει.
2: Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό, προχώρα. Καλό είναι, ναι. Θα το σηκώσει η Κύπρος.
1: Τι?
2: Θα το σηκώσει. Παιδιά, εγώ αυτή τη στιγμή να πω θα βγάζω. Θέλω Ακύλα πρώτο. Αυτή τη στιγμή για μένα.
1: Μην το λες αυτό.
2: Πρώτη βλέπω.
3: Άκυρο, Μαρία.
2: Πρώτη βλέπω τη Γερμανία.
1: Καλά, εντάξει, έχει πρόβλημα. Έλα, Μίστερ Μπουτιά.
2: Πρώτη βλέπω Γερμανία με την Εφτάδα εκεί πέρα φωτιά. Δεύτερη Κύπρο, τρίτη Ελλάδα.
3: Και τη Φιλανδία που τη βλέπεις.
2: Τι, πουθενά. Η Φιλανδία για μένα.
1: Δεν του αρέσουν τα μίλη.
3: Δεν του αρέσουν, όχι.
1: Παρ' όλα αυτά, στην ένατη θέση. Κύπρος, καλή επιτυχία να πούμε στην Αντιγόνη. Πιστεύω ότι σήμερα θα δώσει τον καλύτερο σε αυτό και το περιμένουμε.
3: Μήπως έχει αγχωθεί και έχει το θέμα με τη φωνή, ρε παιδί.
2: Παιδιά, έχει πάθει και ο Μίτσος Μαρία Ένεσλι. Προσπαθεί να γεμίσει τον χρόνο με μαλακίες. Δηλαδή.
3: Εγώ πάλι τι φταίω.
2: Ο Μίτσος είναι λες και είσαι ανοίξει πρωινή εκπομπή και λέει ό,τι πιο με στριμίλα. Παρ' όλα αυτά, καλή επιτυχία. Α πούμε, ρε, δεν ανοίγει όλο το ραδιόφωνο για να ακούσει. Αυτά που ακούω παντού. Okay. Τι είναι αυτό, τσάτσι, τι έχει βάλει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πες κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά, μπράβο και είδαμε και αυτό. Λες και κάνεις πρόβα για να. Πες κάτι. Δεν μπορώ να ακούω με στριπνιές. Δεν μπορώ, δεν ανοίγω όλο. Δηλαδή, ρε φίλε, ανοίγω το πρωί το ραδιόφωνο μου για να ακούσω τις βλακίες που μπορώ να διαβάσω σε ένα site. Πες κάτι άλλο, πες για εξωγήινους. Δεν με νοιάζει. Είναι ενοχλητικό αυτό. Παρ' όλα αυτά, μπράβο στην Ελλάδα να πούμε αυτό.
1: Επιτυχία,
2: είναι σαν να διαβάζετε, ρε.
1: Καλή επιτυχία.
2: Γενικά. Γενικά δεν μπορώ. Είναι πράγματα που ο άλλο μπορεί να τα βρει και να τα ακούσει παντού. Δεν συμφωνεί τώρα, Δημήτρη, το συμφωνώ. Σοβαρά.
1: Ρε, συμφωνώ, αλλά στο καλή επιτυχία τώρα το θεωρώ λίγο υπερβολικό. Αυτό δεν είναι.
2: Εγώ έχω ανοίξει το ραδιόφωνο μου να ακούσω μια γνώμη. Ακούω παρόλα αυτά καλή επιτυχία Ελλάδα και αυτό τέτοιο και αυτό και πετάκι την κέρδη. Ναι, έχει δίκιο, πολύ καλό. Ακόμα πολύ καλκορέκα απόπτηση. Δεν είναι.
3: Ρε, παιδί μου, αφού το παιδί το ζει με τη Eurovision και θέλει να πάει.
2: Άλλο ένα παραπάνω να έχει μια άποψη κάτι, να μα πει κάτι άλλο.
1: Γιατί μα δεν σου είπα, μπορεί έχει παράπονο.
2: Χίλιε φορέ να λέει να πέσει το βιολί και να σπά τα μούτρα του οι άλλοι που την καταριώσουν.
1: Μα αυτό. Όχι να σπά τα μούτρα τη.
2: Ναι.
3: Να φύγουν οι χορδέ.
1: Ναι. Τέλο πάντων.
2: Ναι.
1: Συνεχίζουμε και
2: καλύτερα
1: πάμε.
2: Καλύτερα να λέτε για κατάρρε και κατάρρε. Αυτό να σου πω τώρα.
3: Α, τέλεια.
1: Συνεχίζουμε και
2: ενώ
1: πάμε.
2: Ενώ είναι πιο ενδιαφέρον, ρε παιδί μου.
1: Στην Νορβηγία φεύγουμε από την.
2: Λε και είναι σκαλέτα, πε.
1: Φεύγουμε από την Κύπρο, έχετε δίκιο. Αντιγονή, αντεχέ σου, Μωρή. Δεν σου λέω καλή επιτυχία.
2: Ακριβώ.
1: Αντεχέ σου.
2: Αλλά τι γίνεται,
1: παιδί. Πέσε το τραπέζι.
2: Ακριβώ τώρα. Είδατε, ρε παιδιά, τραβάω. Και με την Ελένη και τον Δημήτρη. Μπορούν να λειτουργήσουν. Και με την Ελένη εννοώ πριν. Μπορείτε να λειτουργήσετε υπό άλλες συνθήκες, αλλά πρέπει να σας πιέσω εγώ. Δεν αντέχω άλλο να σας πιέζω.
1: Όχι, όχι.
2: Ναι.
1: Όχι, Αντιγόνη, πέσε. Πάμε στην.
2: Και πέφτει και χτυπάει το άγγιλα.
1: Πάμε στην Νορβηγία τώρα, που την Νορβηγία τη δίνουν στο τσάκ να περάσει. Τη δίνουν στην 10η θέση συγκεκριμένα να περνάει τον ημιτελικό. Είναι πολύ κάτω στα προγνωστικά. Πάμε να ακούσουμε.
2: Ναι.

0: Λευτέρη, το δίπλωμα, γιατί λέει ένα φίλο του πήραν το δίπλωμα. Εσά το έφεραν το δίπλωμα. Πήρε το δίπλωμα.
1: Όχι.
0: Και πώ οδηγά, πώ έρχεσαι.
1: Πώ έρχεσαι, καλή παράνομα.
0: Κοίτα, κοίτα, Ματσούλα, ανέβασε τα μάτια του. Και πώ έρχεσαι.
2: Μην τον δίνει. Με τα πόδια. Με τα πόδια.
1: Παράνομα, έρχεσαι.
2: Με τα πόδια.
0: Όχι, ρε, μένει δίπλα ο Λευτέρη.
2: Με τα πόδια.
1: Α, εντάξει. Δεν ήξερα ότι μένει δίπλα, ρε παιδιά, συγγνώμη.
0: Με τα πόδια. Λευτέρη, φουλ παράνομο. Δεν τον κυνηγάει στρατονομία, αστυνομία. Ό,τι έχει σε ιάτα τον κυνηγάει, ρε.
1: Θα σε μπουζουριάσουν καμιά ώρα και θα ψάχνουμε.
0: Ναι, καλά. Άμα κατέβει κάτω, πε. Ξέρει ποιο είμαι εγώ. Πε, εγώ είμαι ο Χολίπη του Μπουλίνη. Τεν μέσα για πάντα.
2: Συνεχίζουμε και πάμε σε μια χώρα την οποία την
0: αγαπάμε. Παιδιά, τι έγινε, δεν έγινε κάτι. Όταν κάνει μαλακία, σου παίρνω διπλώματα. Μην λέει κιόλα, ρε φάνη, τι έχει γίνει αυτή τη βδομάδα για να σου παίρνω διπλώματα. Άμα κάνει μαλακία, θα παίρνω διπλώματα.
2: Ζώδια, παιδιά, τα ζώδια αυτά είναι. Εντάξει. Πάμε σε μια χώρα την οποία την αγαπώ πάρα πολύ για ένα συγκεκριμένο λόγο. Εγώ ήθελα να παίξω στοίχημα να μπει στη δεκάδα η Κροατία. Και μπερδεύτηκα.
0: Είναι τρομερό, ρε. Είναι, ρε φαν, τι έγινε αυτές τις εβδομάδες. Γιατί μας παίρνουν σε όλο τα δίπλωμα και έχει κλείσει, ξέρω εγώ, το τέτοιο. Οδηγάει με Σούζα, κατεβαίνει με Σούζα την Καλυφτάκη. Παιδιά, εντάξει, γενικά κάτι.
2: Γίνονται αυτά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε σε μια χώρα που την αγαπώ, όπως σας είπα, διότι είχα παίξει, ήθελα να παίξω να μπει η Κροατία στη δεκάδα.
0: Ναι.
2: Και είδα το σύμπροστα. Και λέω, και η Κροέσια λέει. Τελικά δεν έλεγε η Κροέσια, έλεγε η Τσεχία. Και έβαλα τα λεφτά μου να μπει η δεκάδα στην Τσεχία.
1: Ρέση Δημήτρη.
2: Οπότε από εκεί που δεν μου άρεσε, εγώ στηρίζω την Τσεχία. Πάμε να ακούσουμε την Τσεχία.
0: Ναι, δώστε και την Τσεχία.

0: Ελευθερή, πω, κλείστο ρε μαλακά, κλείστο. Κλείστο ρε, πω, τι το βάλες. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Μα έχει ποντάρει το παιδί πάνω σε αυτό τώρα.
0: Πάντως, παιδιά, να σου πω κάτι σοβαρά τώρα. Σοβαρά τώρα, να πούμε ειλικρινά τώρα. Έχουμε ακούσει, με τον Δημήτρη εδώ πέρα αναγκαστικά, έχουμε ακούσει αρκετά τραγούδια. Παιδιά, εγώ θα πω κάτι άλλο που με κορυδεύει σαν αντιγραφή. Πέρα του ότι του Ακύλα έχει πολύ πιο ενδιαφέρον. Δηλαδή, τέτοιο. Από την άλλη, εσύ η Γερμανία. Πέρα από το ότι οι κοπέλες είναι εντυπωσιακές που χορεύουν, είναι και ωραίο κομμάτι της Γερμανίας.
2: Σ' άρεσε. Okay, ναι, το ακούω. Ναι. Το ακούω. Εγώ μάλλον έχω το θέμα.
0: Εντάξει.
2: Πάμε στην Μάλτα, που παιδιά, η Μάλτα δεν ξέρω τι έχει κάνει. Έχει έρθει στην Ελλάδα. Έχω δει λεωφορείο που λέει ψηφίστε Μάλτα.
1: Αλήθεια.
0: Εδώ πέρα βγαίνουν και παίρνουν τηλέφωνο.
2: Σε πήραν τηλέφωνο. Ανέβασε Super Kiki, ένα βίντεο στο TikTok. Την πλησίασε μία εταιρεία για να διαφημίσει το τραγούδι της Μάλτας.
0: Ναι, ρε, γίνεται αυτό.
1: Για αλήθεια, γίνεται.
2: Ναι. Παιδιά, και είδα και TikTokers εγώ που κανονικά βάζω από κάτω το τραγούδι της Μάλτας και καλά.
1: Γίνεται με όλες τις χώρες.
0: Περιμένετε. Αυτό με τους TikTokers γίνεται και γενικά, ρε παιδί μου, γίνεται. Δεν είναι κακό να το πούμε και με τραγούδια και ελληνικά και αυτά. Δηλαδή, υπάρχουν εταιρείες που σου λέει για το TikTok, που σου λέει και να ξαναδεί, βγες και κάνε lip syncing το κομμάτι μου και θα σε πληρώσω. Δηλαδή, βγάζεις ένα κομμάτι, παιδί μου, και θέλω εγώ να το προωθήσω.
1: Ναι.
0: Και σου λέω εγώ, πάρε τόσα λεφτά για να βγεις να κάνεις lip syncing το τραγούδι μου. Έτσι γίνονται.
1: Α, ναι, δεν το ξέρω, ρε παιδιά, ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Παιδιά, τώρα εδώ και με τη Eurovision.
0: Ναι, αλλά δεν το θεωρώ κακό, ρε φίλε. Μάρκετινγκ είναι.
2: Όχι, μάρκετινγκ. Απλώς έχει γεμίσει παντού. Α, σας λέω μέχρι και λεωφορείο δηλαδή για τη Μάλτα και το κομμάτι είναι αυτό. Δηλαδή.
0: Διαφήμιση.
2: Έχει ανέβει πολύ η Μάλτα από τη διαφήμιση. Δηλαδή ξαφνικά τη δίνουν να μπαίνει και στην δεκάδα.
1: Είναι στη Μάλτα.
2: Για δώσ' το.
0: Παιδιά, συγγνώμη που το λέει τι μανία αυτή το Eurovision. Βρήκαμε και ένα θέμα που απασχολεί τον Δημήτρη. Δεν είναι. Το άρεσε και τον άφησε να παίξει.
2: Προφανώς για να με έχεις αφήσει να παίξω, προφανώς βλέπεις και μηνύματα. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι...
0: Νομίζω για Φελίσια, ποια Φελίσια είναι. Ποια...
2: Τη Φελίσια, My System, Σουηδία. Την
0: Σουηδία, δεν την είναι, ναι.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η Μάλτα. Πάμε τώρα στο προσωπικά αγαπημένο μου. Πάμε στην Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου.
0: Παναγιώταρου.
2: Όχι. Α. Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου.
0: Ωραίο επώνυμο.
2: Το μαύρο πρόβατο της Eurovision μαζί με την Μπαγκαράγκα. Την δείχνανε 19η-20η και ξαφνικά έχει πάει, παιδιά, μέσα στην δεκάδα στην 7η θέση. Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου και Choke Me.

0: Έχει ανέβει πάρα μα πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Εσύ μη σου κάτι σοβαρά τώρα. Πώς χαμηλώς ο ελευθερίβδος μετακούσκηση. Εσύ εξήγησέ μου. Καταλαβαίνω τις διαφορές που μπορεί να έχουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε. Και οκ, και εγώ μ' αρέσει να κάτσω να τα γυροβίζω. Αλλά πώς ενθουσιάζει τόσο πολύ με κάτι πράγμα, δηλαδή η ζωή σου. Και πας και σε ψυχολόγο, ρε φίλε. Στον ψυχολόγο τι λες. Έχεις αγχώνες γιατί πώς θα πάει γυροβίζω. Δηλαδή αυτό θέλω να πει. Μου λες περηφανεύεις γιατί έχουμε το καινούργιο. Έχω και κάτι άλλο φίλου. Που όλη την ώρα φωνάζουν να τα πάω σε ψυχολόγο, πάω σε ψυχολόγο. Καινούργιο. Παλιά από εκεί το θεωρούσαμε ταμπού να πηγαίνει σε ψυχολόγο. Ναι. Πλέον τώρα περηφανεύονται όλοι πάω σε ψυχολόγο.
2: Έχει γίνει μόδα, αλλά είναι καλή μόδα.
1: Έχει γίνει μόδα. Θέλω να πω. Ρε φίλε,
0: δεν λέω γιατί γυροβίζει ψυχολόγο.
1: Εμείς εδώ πέρα, επειδή μου, επειδή καθημερινά είμαστε πολλές ώρες, κάνουμε ένα ψυχογράφημα κάνουν και οι ακροατές. Ρε φίλε, εσένα δείχνουν να σε απασχολούν μόνο παπαριές της. Όχι, δεν λέω, ρε παιδί μου, μπορεί να έχεις στην οικογένειά σου χτυπά ξύλο κάποιο πρόβλημα. Θέλω να σου πω, αλλά η καθημερινότητά σου, πώς να σου πω, διοικείται από την απόλυτη δικτατορία της παπαριάς. Δεν έχεις κάτι σοβαρό, δηλαδή. Θέλω να σου πω ότι δεν σε απασχολεί κάτι σοβαρό. Να μου πεις, με απασχολεί τη Μαρία σου, με την απασχολεί ο Χανταϊός. Το καταλαβαίνω πιο πολύ. Εσύ ασχολείσαι με. Καλά κάνεις. Eurovision. Βγήκε νέο τσιφτετέλη τραγούδι. Πρέπει να πάω να το χορέψω.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Πριν έβρεχε και βγήκε έξω να δει. Βρέχει, τι βρέχει. Μην του βραχεί το περουκίνι. Πριν.
0: Καλά, δεν το έκανα γι' αυτό. Δεν φεύγει. Είπαμε. Ναι. Δεν παθαίνει τίποτα.
2: Ναι, αλλά έπαθε πανικό.
1: Δεν ξέρει βασικά πράγματα. Δηλαδή, δεν ξέρει
0: βασικά πράγματα. Εδώ πρέπει δεν παρακολουθώ, ρε Βαρέμι, με ρώμα και τον πόλεμο και για όλα αυτά.
1: Ρε Μιτσο, είσαι 30 χρόνια, μια φορά από τις προάλλες είχες κάσει ο λάσος και έπαιρνες τηλέφωνο τον πατέρα σου, εμένα, τη μάνα σου. Δηλαδή δεν έχεις κάτσει για βασικά πράγματα να ασχοληθείς για τη ζωή
0: σου. Εσύ φανεί και εσύ στα ηλεκτρολογικά, τον πατέρα σου ή κόσμο φωνάζει. Ναι,
1: άμα πέσει ο γίνης σεισμός.
2: Όχι, πρέπει να ξέρει ένας άντρας να λάβει.
1: Ρε Μιτσο, δεν είναι θέμα άντρα γυναίκα. Είναι αυτό, δεν ξέρεις, με τα λογιστικά σου δεν ξέρει τι γίνεται. Με παίρνει εμένα τηλέφωνο. Δεν ξέρει τίποτα, χαμός, ένα μπουρδέλο και μισό. Συγγνώμη κιόλας.
2: Γι' αυτό ή το
1: δεν έχει ιδέα. Με παίρνει τηλέφωνο για λογιστικά, με παίρνει τηλέφωνο για θέματα δουλειάς, για αυτά. Ό,τι να είναι, ρε.
0: Και, πάρω, ρε,
1: και άμα του πεις κάτι για την Eurovision, παιδιά, τα ξέρει απ' έξω κανένα καωτά. Δηλαδή τώρα το Δημήτρη, κάντε οποιαδήποτε ερώτηση πάνω στην Eurovision. Οτιδήποτε ερώτηση κάτω.
2: Ναι, γιατί του αρέσει αυτό, κατάλαβε.
1: Ναι, ναι.
2: Τα άλλα τώρα τα βαριέται και σου λέει, αφού έχω το φάνη, θα πάρω το φάνη.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα. Πες μια καλή κουβέντα, λέει τέτοιο. Ναι, μέλη στα πέρασε η Βασιλική.
2: Ναι, έχουν επιλύσει.
0: Μέλη.
1: Για καλό το λέω.
0: Μέλη.
1: Εγώ θεωρώ ότι. Για σου ξέρω και τόση ενέργεια που βάζει για κάτι για αυτή τη διάρκεια.
0: Ρε φίλε, δεν βάζω τόση ενέργεια όσο λες.
1: Τίποτα. Το άλλο.
2: Φαίνεται ότι σου αρέσει πάρα πολύ ενημερωμένο.
1: Είναι τρομερά τη μόδα. Θυμάσαι τότε που είχε γίνει χαμός με τα bitcoins.
2: Ναι.
1: Είχε βρει ένα πραγματικά. Πραγματικά βλαμμένο παιδί, το ξέρω προσωπικά, βλαμμένο.
2: Ναι.
1: Βοηθός παραγωγής, είτε στο Αντένα. Μιλάμε οριακά τετράποδος.
2: Ναι.
1: Μιλάμε, είχε τελειώσει με το ζόρι Δευτέρα Δημοτικού.
0: Για τον Κυριάκο,
1: ναι. Ναι. και πήγαινε και του δε συμβουλές για bitcoin. Και του λέει.
0: Λες βλακίες, ο Κυριάκος εμένα με ανέβασε. Λες χαζομάρες.
2: Τι ανέβασε.
1: Ειδικός bitcoinολόγος.
0: Πολύ καλός ο Κυριάκος.
1: Παιδιά, να σου πω κάτι.
2: Εδώ μου λέει άλλα.
0: Μην τον πιστεύει.
1: Παιδιά, ακούστε να δείτε. Τύπος, βοηθός παραγωγής. Ο βοηθός παραγωγής. Το νούμερο ένα είναι ότι κουβαλάς πράγματα.
2: Ναι, εντάξει, βοηθούσε
1: πολύ. Ο οποίος είχε βγάλει διάγνωση ότι είχε πρόβλημα με τη μέση του, δεν κουβαλάγε τίποτα.
2: Έξυπνος.
1: Δουλεύα μαζί στον Αρναότολο Σμίγες και σήκωνα εγώ πράγματα. Ο ίδιος τύπος έδινε συμβουλές στον Δημήτρη για τα bitcoin. Κάποια άλλη τώρα, κάποιο
0: για
1: άλλο.
0: Όσους ξέρουν, το Σολάνα ναι, το προλάβαμε ναι, στα 3 ευρώ.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Κάποιο, δηλαδή, εσύ, ό,τι trend υπάρχει. Είχε έρθει τότε με το Dubai Chocolate, όταν είχε πρωτοβγεί.
2: Ναι.
1: Πώς δεν είχε έρθει, δεν πήγε πάει στο Dubai ο Μίτσος. Ό,τι βλακία βγαίνει. Και είναι trend και είναι αυτό και σαχλαμάρα πρώτο. Δεν είναι απίστευτο το πράγμα.
2: Εντάξει, έχει και
0: τα νέα. Γιατί θες τώρα να κάνουμε να μιλάω τα νέα του πολέμου με καφεδάκι και να μπιζεριάζουμε και να λέμε για τις συντάξεις ή για τις μειώσεις ή για την κατάσταση της χώρας ή οτιδήποτε.
2: Δεν χαίρεσαι που τον βλέπεις να χαρούμενο και να έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό για δεν βλακίες. Τον απολαμβάνει.
1: Ναι, όχι, έχεις δίκιο.
0: Και έκαμε, αμαζεριάζουμε δηλαδή, ναι. Συζητάμε για τέτοια. Και εγώ τώρα έχω τη σκύλα μου, πρέπει να πάω να κάνει μαστεκτομή. Έχουμε πρόβλημα.
2: Αλήθεια.
0: Ναι. Και καρκίνο. Κάτσε δηλαδή να το λέω και να ασχολούμαι.
2: Είναι, όχι, είναι ένας τρόπος να καταπολεμάει, ρε παιδί μου. Είναι ψυχοθεραπεία αυτό που γίνεται εδώ πέρα.
1: Και μετά, δηλαδή αυτό.
0: Ναι, Μαρία, το βρήκε.
1: Τα έχεις πει ποτέ στην ψυχολόγο σου.
0: Για την Eurovision.
1: Όχι, ότι ασχολούμαι μόνιμα με παπαριές. Αυτό το έχετε συζητήσει. Να πει εσύ τελικά, γιατί λες, α, ο Φάνης μου κάνει bullying. Η Μαρία αυτό ή ο άλλος έχω στη δουλειά αυτό.
0: Δεν έχω πει ποτέ ότι μου κάνει bullying.
1: Έχεις κάτσει ποτέ να πεις ότι, γιατρέ, ασχολούμαι μονίμως με παπαριές.
0: Το έχω συνειδητοποιήσει. Αυτό που λες τώρα δεν το έχω ξανασκεφτεί.
2: Να το είδες μια συνειδητοποίηση τώρα.
0: Άντε παράτα μας εσύ. Άντε γιατί να σου πω κι εγώ καμία συνειδητοποίηση. Σας ζω τη βαριά.
2: Όχι παιδί μου, δεν ήθελα να πω αυτό. Δεν θα σου πω τι είδες.
1: Έπαιξα την Τσεχία στο 2.30 στη Eurovision. Μήπως έχω πρόβλημα. Και να σου λέει, όχι, ρε, τι θα έπαιξε ψηλά.
0: 4,5.
1: Ρε, εσύ, θέλω να σου πω ότι κάτσε και βάλε τα πράγματα σε μια. Εντάξει, δεν είναι και ηλικία, αλλά δεν είναι, δεν είναι τον πειρα.
2: Ηλικία, καλά, 30 χρονών.
1: Τον είχα πάρει 23 χρονών, φίλε. Από τότε. Ποιο σοβαρό ήταν τότε. Ο Μίτσος, παιδιά, όταν ξεκινήσαμε, 22 ήταν στο Αρναούτογλου. Ναι. Ήταν πιο σοβαρό από ό,τι είναι τώρα, το πιστεύω.
2: Ωραία, τώρα να ρωτήσω εσύ γιατί ήταν πιο σοβαρό και τώρα δεν είναι. Αναρωτήσω εσύ.
1: Πιστεύω ότι έχει πάρει τα μυαλά έχει ξεδιπλωθεί. Το έχει πάρει τα μυαλά η δόξα.
0: Ποια δόξα, παιδί μου.
1: Τον αποθεώνει ο κόσμο στον δρόμο.
0: Και αποθέωση.
1: Αποθέωση. Ίσως έγινε λίγο υπερβολικό.
0: Και αποθέωση.
1: Ναι, τέλο πάντων. Ναι.
2: Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με σένα τώρα, Φάνη.
1: Ναι. Δηλαδή, ο Δημήτρης ερχόταν, παιδιά, θυμάμαι στο Αρναούτογλου, με πιο σοβαρά θέματα. Ερχόταν και έλεγε: α, βγήκε νέο ροζ βίντεο αντιτάδε. Ερχόταν.
2: Α, τόσο σοβαρά.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο.
0: Ναι, φυσικά και έχουμε. Ολοκλήρωσε.
1: Δεν μπορώ να βλέπω το μάτι.
0: Έκανε το κομμάτι σου.
1: Όχι, ρε.
2: Όχι, σημαντικό.
1: Εσύ νομίζω ότι τα λέω για να τα ακούσουν οι ακροατές. Εγώ τα λέω.
0: Για να τα ακούσω εγώ.
1: Όχι, τα λέω για να τα ακούσει ο Λευτέρης.
0: Άρα αυτό το κάνει για το καλό μου.
1: Όχι,
0: δεν ξέρω, αναρωτιέμαι και εγώ.
1: Για το καλό το δικό μου το κάνω για να καταλάβω σε τι κόσμο βρίσκομαι. Προχώρα, λέγε.
0: Λοιπόν, πάμε και στο μεγάλο φαβορί. Το άλλο σωστό βάλα χθες που είναι η Δανία. Το άλλο μεγάλο φαβορί, παιδιά, είναι η Αυστραλία. Γενικότερα η Αυστραλία έχει έρθει και δείχνει τα δοντάκια της. Ανέβηκε κι άλλο, πήγε τέταρτη. Μπορεί να μας απειλήσει η Αυστραλία πάρα πολύ. Και πολλοί κάνουν λόγο ότι η Αυστραλία θα βγει πρώτη στις κριτικές επιτροπές.
1: Ας πούμε, είδες, με ένα πράγμα που θα μπορούσε να ασχοληθεί που είναι νέος. Με το AI. Δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με το AI ο Δημήτρης.
2: Δεν ασχολείσαι με το AI.
0: Επειδή δεν κάθομαι να τον γράφω, βάλε μου τις εξετάσεις αίματος όλες μαζί. Φτιάξε μου ένα κώδικα και βάλω μέσα. Λαμπρόπουλος ίσον Θεός. Δηλαδή, εσύ ασχολείσαι.
2: Έχει δίκιο.
0: Θα μου πέσουν και τα μαλλιά αυτά.
1: Η αλήθεια είναι ότι το έχω κάνει πριν και δεν έχει παρέψει.
0: Βάλτε την τέλτα να ακούσουμε.
1: Ναι. Και αυτό η χορύπανση είναι όλα, ρε. Η χορύπανση όλα.
2: Υπάρχει κάτι που να σ' αρέσει εκτός από τη Γερμανία.
0: Και πολύ ωραία γυναίκα. Δες την Δέλτα.
1: Δεν θα κρίνω
0: εγώ. Για μένα η Δέλτα είναι η πιο ωραία γυναίκα.
1: Δεν θα κρίνω εγώ με βάση εμφάνιση. Δεν είμαι κανένα λίγουρα.
0: Δεν ξέρω τι είσαι. Γυναικάρα η Δέλτα. Και τα δίνει όλα.
1: Δεν μετράει μόνο η εμφάνιση.
0: Γυναικάρα και φωνάρα η
1: Δέλτα.
0: Είναι πολύ γνωστή η Δέλτα.
1: Αρχίζει και ψηλοφτιάχνει το τραγούδι όσο περνάει η ώρα.
2: Τώρα σ' αρέσει, ε. Ναι.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Ο Music 892 υποδέχεται το έξτον Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
2: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Music 892.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
13: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ, στον Music 892.

0: Lavian Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Καθρέφτης. Η ζωή δεν χαρίζεται. Λειτουργεί με όρια, με συνέπειες, με αποτέλεσμα. Να είσαι αμήλικτος με τις δικαιολογίες σου, με τις μάσκες σου, με όσα σε κρατούν μικρό και δίκαιος, όχι στα λόγια, στις επιλογές σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που με Try Lavian Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Πώς γίνεται όλα τα σεξόπ να σε ξέρουν, βρε Αστερόπη μου. Να έστειλε τώρα μήνυμα ένας, λέει, καλά δεν είσαι να ψωνίσεις από μας, πήγες από αλλού. Έχει και επιλογές. Μπράβο. Αυτά, αν θέλετε links για τα προϊόντα από σεξόπ, η Αστερόπη έχει και κωδικό, εκπτωτικό. Θα γράψετε.
9: Ρε, γιατί λες στον κόσμο τέτοια πράγματα.
8: Για 69% έκπτωση.
10: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
11: Στο Music 892.
12: Ακολούθησέ μας στο YouTube. At Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν «Εσύ ποιον σταθμό ακούς?» Αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: «Music 892».
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Θες να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το ZAMNAX Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com.
1: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
2: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί. Στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν. Ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα DEX, η Μάγκη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
7: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Previously, στα κουνάβια.
12: Τώρα λίγο μου θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
13: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
14: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το, με την ίδια φωνή μου. Πάμε.
15: Πες Δημήτρη.
13: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
12: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
14: Μπορείς να. Όχι με φωνή, κάνε. Όπως...
15: Τι είμαι, μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
14: Άρα, περίγελος. Α, μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία.
12: Καλά,
14: μπράβο, Μαρία.
12: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
14: Ούτε εγώ,
12: κάτσε μου, έτσι. Με τα φυτά που βάζει στο στόμα σας.
14: Δεν ξανάρχομαι
12: στην εκπομπή. Κάτσε και πείτε μπαμπού. Φάει πεύκο, μωρέ. Φάει πεύκο. Να δω τα πάθεις. Φάει πεύκο.
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
4: Ντελούλου.
5: Πόσο καιρό ακούς Ντελούλου?
6: Σχεδόν ένα χρόνο.
5: Α,
6: μπορεί και παραπάνω.
5: Εσένα πώς σε λένε?
6: Ο Ανδρέας είμαι, Αστερόπη, καλησπέρα και στον Νίκο.
7: Σε ποιον Νίκο?
5: Ποιον Νίκο ρε, το Θωμά. Δεν με έμαθες.
6: Α, ναι, το Θωμά είναι Θωμά.
5: Α, από Α ξεκινάει. Θωμάς άπιστος. Και πες μας λίγα πράγματα για σένα.
7: Πόσο χρόνο?
6: Γυμνάζομαι πολύ.
5: Γυμνάζεσαι πολύ, είπες?
6: Ναι.
5: Ακούγεται αυτό, να ξέρεις. Σ' αρέσουμε ρε παιδί μου, ας πούμε.
6: Ωραίοι,
5: να μην μας κόψουνε. Κάτι πήρανε τα αυτιά μας, γι' αυτό σου το λέμε. Φέρουν έναν βλάκα εκεί πέρα από τη Θεσσαλονίκη, Ευθύμη τον λένε.
6: Αφού εσύ είσαι Ευθύμη.
5: Και ο Θωμάς ποιος είναι, ρε?
6: Μας κάτωσα πριν και λέω.
5: Είδες που σου είπα ότι φαίνεται ότι γυμνάζεσαι τόσο πολύ?
7: Έλα, ρε, μην το πειράζει το παιδί τώρα. Έκανε ένα λάθος.
5: Μα δεν με κατάλαβε.
8: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
9: Στο Music 892.
10: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα. Να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Previously, στα κουνάβια.
13: Τι κάνετε ρε παιδιά?
14: Καλά είμαστε, Κατερίνα.
13: Εγώ δεν είμαι καλά. Είμαι στο νοσοκομείο.
1: Τι έπαθε?
13: Γι' αυτό σας έστειλα μήνυμα να μου κάνετε την παράσταση. Έπαθα μια βαριά φλεγμονή στο παχιέτερο και έχω τσιρλωθεί.
1: Εντάξει, αυτό κλάσιμο δεν θέλει.
13: Ναι, αλλά δεν μπορώ, ρε Φάνη.
1: Εντάξει, όχι. Γι' αυτό
13: τώρα, άμα τραγουδήσω, θα μου βγει ο αέρας. Είμαι σίγουρη θα το καταφέρω.
14: Πάμε.
13: Λοιπόν, κάτι ξεσηκωτικό.
1: Πάμε, ξεσηκωσέμα.
13: Τώρα καίω την καρδιά μου.
1: Καλύτερα να κλαμπε.
15: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δεν έχω γνωρίσει καρκίνο που να μην είναι παιδιά. Γκρίνια, κλάψα, μιζέρια. Η ζωή μόνο τους καρκίνους τους βαράει χάλια. Όλοι οι άλλοι τρέχουμε γυμνοί στα λιβάδια. Όποιον καρκίνο έχω στη ζωή μου και τώρα τον έχω και στην επαγγελματική μου ζωή, είναι αυτό το πράγμα.
10: Να σε παρατήσουμε, να μείνεις μόνος σου, να μείνεις τίποτα και πέρα με τίποτα σκορπιούς που θα θέλεις λίγο να μοιραστείς μαζί του συνέστημα.
9: Με το σκορπιό θα κάνω και ωραίο σεξάκι, δεν έχω πρόβλημα. Με το καρκίνο 1,5 χρόνο τι έχω.
10: Δεν
9: έχω κάτι άλλο.
10: Να κάνουμε σεξ, συγγνώμη, δεν ήξερα. Δεν μου το έχεις προτείνει νωρίτερα, ρε Ευθύμη μου, να ξέρω κι εγώ πώς θα γυρίσω.
9: Τίτλος. Γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός ζητάει σεξ από τον παρτενέρ της.
10: Εγώ ζήτησα.
9: Ούρλιαζε η Μάγκη Χαραλαμπίδου. Φωνάξτε και εμένα.
11: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
12: Στο Music 892.
13: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας. Και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Lavian Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Ξύπνα, ξύπνα!
2: Τι?
1: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
8: Ο Δίας σε καλεί.
9: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Lavian Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μακής.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
18: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning await.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Music 892.
1: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Να δω!

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου. No matter what, you got.

0: Music 892.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Green. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.

0: Πέστε και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: I hear the same. Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
9: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ακολούθησε μας στο TikTok. Official 8-9.

0: Music 892.
1: Πολύ πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Your girl could never move like this.

0: Your girl could never
1: move like this. Move like this.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γελάμε υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.
1: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: ταξιδεύουμε παρέα με τον Music 892. 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής, Λιθουανία, Λετωνία, Εσθονία και Φιλανδία με την εγγύηση του Zorpidis Travel. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μπες τώρα στο Instagram του Music 892, ακολούθησε όλα τα steps και έφυγες. Και στις ταξιδάρες, πολύ μπροστά!
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Music 892.
4: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
5: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
0: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Previously. Στα κουνάβια.
10: Κοιτάτε με στα μάτια.
11: Σε κοιτάμε.
10: Είσαι στα μάτια.
11: Ναι.
10: Να είστε σίγουροι πως τα χιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: να, αυτοί είναι που τσακίσανε το δράμα. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ.
11: Τουρκοί. Σήμερα το βράδυ ανεβαίνω Ρίγα, Λετωνία. Αύριο βράδυ θα είναι εκεί ο Φανούλης.
12: Φάνη λέει κράτα, λέει μικρό καλά, θυμή φάμε και μπαμ. Όλοι αυτή τη στιγμή λένε ότι θα τον πιούμε άσχημα. Έχει πολύ καλή ομάδα η Τουρκία. Έτσι. Και σας λέω εγώ. Γι' αυτό πάω πέρα. Και όλοι εσείς λοιπόν που στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα ότι Φάνη θα χάσουμε, θα κερδίσουμε μόνο και μόνο επειδή ανεβαίνω εγώ απάνω. Η Ελλάδα όχι μόνο θα κερδίσει, θα κερδίσει και με 15-20 πόντους διαφορά.
13: Πόσο? Καλά, εντάξει.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
5: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μακής.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
14: Θα σε ρωτήσω λιγάκι. Δεν τρέπεσαι λίγο? Βρήκα στο Instagram ότι σε ακολουθεί η Χαρούλα Αλεξίου και εσύ δεν την ακολουθείς.
15: Με ακολουθεί Χαρούλα Αλεξίου?
14: Ναι!
15: Καταρχάς, πόσο ελεύθερο χρόνο παίζει να έχεις, κάθεσαι και βλέπεις ποιος με κάνει follow και ποιος δεν με κάνει.
14: Όχι, δηλαδή, δεν έφτανα.
15: Get a life, λέγω, κούκλα μου.
14: Πουλάκι μου.
15: Ξεκόλα. Ξεπέρασέ με. Περίμενε λίγο να το διαπιστώσω. Χαρούλα.
14: Χάρης.
15: Χάρης. Χάρης.
14: Αλεξίου γράψε. Θα στη βγάλει. Είναι δυνατόν. Ναι.
15: Α, μα ακολουθεί, παιδιά. Να την κάνω follow, έχει να ανεβάσει από τις 3 Αυγούστου, ρε φίλε.
14: Την κάνεις Αλεξίου, την κάνεις follow για να βλέπεις το content της.
15: Τι να την κάνω follow.
14: Αγόρι μου, είσαι καλά.
16: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
17: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Lavian Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Καθρέφτης. Η προδοσία δεν σε πληγώνει μόνο. Σε αλλάζει. Σε κάνει να αμφισβητείς τους άλλους και καμιά φορά τον ίδιο σου τον εαυτό. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: 10 χρόνια Σπόταγου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε, τι ε!
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Previously. Στα κουνάβια.
14: Έλα, Φανάρα, καλημέρα.
15: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Από πού επάγγελμα?
14: Περιστέριος Καρατζής.
15: Δεν καταλαβα τι είπες.
16: Περιστέριος Καρατζής.
15: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
14: Καρατζής.
15: Α, σκαπατζή, σκαπατζή. Εντάξει, ωραία.
14: Σκατατζή, σκατά.
16: Σκατατζή, λέει.
15: Συγγνώμη.
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τέσσερις η ώρα είχαμε ραντεβού με την Αστερόπη για ένα καφεδάκι πριν την εκπομπή. 4:20 το Αστερόπακι δεν ήταν εκεί. Μαντέψτε που πήγε ο Ευθυμάκος. Πήρε το καφέ πακετάκι και έφυγε με το αυτοκινητάκι και ήρθε στην εκπομπούλα. Μισή ώρα αν περίμενα θα καλούσα στενοφόρο, γράφει ο Δημήτρης.
9: Αστενοφόρο γιατί?
8: Γιατί θα γινόταν μακελιό μετά.
9: Εντάξει,
8: μετά θα τις έτρωγες.
9: Δημήτρη μου, περίμενε λίγο.
8: Θα σε έδερνε ο Δημήτρης και καλά θα σε έκανε.
9: Μισό λεπτό να δω αν θέλω να με δει γιατί... ο Δημήτρης.
8: Δημήτρη, πότε θα βγείτε να αργήσει λίγο.
10: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
11: Στο Music 892.
12: Ακολούθησε μας στο TikTok @official 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Οπότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο Δουλευταρά?
2: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Green. Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
12: Previously. Στα κουνάβια.
13: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
12: Ναι.
13: Οι παντρεμένοι θα πάμε για έρωτα και με το που κάνεις χρουπ γίνανε. Κύριε, θέλω να σου πω ότι είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή, άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο, θα κλάψουν τα μάτια.
12: Εντάξει, ρε Φάνη.
14: Τόσο πολύ ρε.
12: Είναι επειδή
13: θέλεις ματσέτα Αμαζονίου και να μπει μέσα. Να βγάλει τα. Και ο ένα και ο άλλο. Αγάπη μου, ακολούθα. Πάω να πω.
15: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Να δω

0: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί. Στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν. Ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Εσένα σ' ακούω καλά. Εμένα δεν ακούω καλά.
11: Εσύ τι έχεις?
10: Πείραξες τα πράγματα και...
11: Το μικρόφωνο. Αχ, επιτέλους ήρθε η ώρα και στιγμή. Με ακούς το...
10: Έχει και ένα άλλο μικρόφωνο, περίμενε λίγο.
11: Ρε μπάς και είναι το άλλο.
10: Ναι, ρε παιδιά. Ναι, αυτό είναι.
11: Σε αυτό ακούγεσαι λίγο σαν πανηγύρι. Ή φταίει ότι παίρνει και από το άλλο μικρόφωνο.
10: Πανηγύρια είναι τα νύχια σου που ακούγομαι σαν πανηγύρι.
11: Τι λες?
10: Αυτό δεν το θέλω το μικρόφωνο, στο χαρίζω. Θα μιλάω σε αυτό.
11: Σε αυτό μου ακούγεσαι πολύ υπερβολικός.
10: Και στο άλλο δεν ακούγομαι καθόλου. Τι θέλεις να
11: μην ακούγεσαι καθόλου.
12: Ευθύμης Κάλφας, Αστέρ.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Previously, στα κουνάβια.
6: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
7: Λέγε μαραγένει.
6: Συνετρόμαξε. Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω, κάτω από τη γη έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει... εντάξει.
7: Λέγε ρε Μαρία, εσύ.
6: Είναι λες και τους έχει αφήσει ο χρόνος γιατί ζουν με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει.
8: Είναι εκεί, δηλαδή,
6: δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
9: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
10: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Λούλου.
1: Τράκαρες μια ακροάτριά μας.
2: Ναι.
1: Πού να τη δείχνει τέτοια βλεφαρίδα, ρε φίλε. Έχεις τρακάρει τόσους ανθρώπους που πλέον τρακάρεις και τους ακροατές μας. Αν μ' ακούει η τροχέα, ας της πάρει το δίπλωμα ή να ξαναδώσει εξετάσεις. Έδωσες εξετάσεις στο χωριό σου που έχετε εκεί πέρα δυο αμάξια και
2: τι?
1: Κάρα.
2: Δεν το πήρα το δίπλωμα στο χωριό, Χριστιανέ μου. Σε μια διπλάνη πόλη.
1: Πώς τη λένε?
2: Αλιβέρι.
1: Πήρε το Αλιβέρι το δίπλωμα. Συγγνώμη για όλα. Με συγχωρείς, δεν ήξερα.
2: Θα σε κοπανίσω, στο λέω.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν «Εσύ ποιον σταθμό ακούς?» αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: «Music 892».
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
0: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939892892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
2: Πάρε 5, δώσε 3.
0: Πάρε 5, δώσε 3.
2: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
3: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο της εκπομπής είναι πολύ χαμηλό.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πήγα χθες σε μία φίλη μου, τέλος πάντων, να καθίσουμε λίγο να ράξουμε και νευρίασε μαζί μου. Γιατί λες?
1: Δεν έβγαλες τα παπούτσια.
0: Όχι, ρε, αυτό το έχω μάθει από σένα. Πάει, τελείωσε.
1: Δεν κατέβασες το καπάκι όταν κατούρισες.
0: Όχι. Ευτυχώς δεν με τσέκαρκες αυτό, ξέρω εγώ. Γιατί δεν τη σηκώσω εγώ, μωρέ, κάθομαι και σωματάω κιόλας.
1: Άργησε. Γιατί κατούρα, όρθι. Έχω βάσιμες υποψίες και την ταστάρω, καταλάβατε, μετέ, όταν δεν το περιμένει.
0: Τέλος πάντων, να σου πω εγώ τι έπαθα.
1: Για πες, τσολιά μου, ναι.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά, 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official 892.

0: brown eyes.
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν, εσύ ποιο σταθμό ακούς?
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
3: Ο Παπαούτε.
4: Α, Παπαούτε.
2: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις.
5: Λοιπόν, πάμε. Σκάσε και ας να το ακούσουμε τώρα.
2: Ναι, πάμε. Παπα... Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου αφήσω. Πάμε.
3: Ουε του παπά. Μα ουε του παπά. Σαμμένι βαλέ.
4: Ωραία το λέει.
3: Άσα κρε παπά.
2: Τι παπά.
3: Τι μαουέτ του κασέ. Σατουά. Με ολμανίφα και κουμπίνι τουά. Ρε ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε παπά ούτε.
2: Δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
1: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. No matter what, no matter what, you got.

0: Έχει αλλάξει λίγο και η διασκέδαση. Δηλαδή, πολλή συγκέντρωση σε σπίτι. Έχουμε επιστρέψει πίσω στα σπίτια.
1: Ναι, γιατί αυτό βοήθησε πάρα πολύ εν μέσω καραντίνας. Εσύ που ξεκινήσαμε και μαζευόμασταν ξανά στα σπίτια.
0: Μέσα στην καραντίνα, εσύ
1: ναι.
0: Μαζευόσουν να πάει στα σπίτια που απαγορευόταν όλοι μαζί.
1: Όχι, ρε, εσύ.
0: Έστελνε σεξάρι για να πας βόλτα για περπάτημα.
1: Όχι, παιδί.
0: Και πήγαινες και έκανες διασπορά.
1: Δεν έκανα πάρτι, δεν ήμουν
0: αυτός. Ότι παρανόμησε. Δημόσια, μόλις στον αέρα. Ο όμιλος πολίτη δεν υιοθετεί.
1: Πήγαινα.
0: Κάτσε λίγο να σώσω λίγο το τομάρι μου.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.
5: Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούς.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Τα αναφιέρωσα σε σένα. Τι όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζομαι με Παπαροσακούλα.
0: Μπράβο, βλέπεις.
2: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως Παπαροσακούλα.
0: Εσύ, ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι είσαι. Περιμένεις το φάνη να σου πει.
2: Και τι, ρε Μαρία, τι είμαι.
0: Όχι,
2: τι εννοείς, ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά είμαι. Τι εννοείς, ρε Μαρία.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Εμείς εδώ. Music. Music.
1: 8-9. I've seen the devil dance sunset.

0: κακό.
1: Εγώ τώρα πήγα και έδωσα αίμα. Έχω να δώσω, ρε παιδί μου, και ούρα, εντάξει.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ποιο είναι το πρόβλημά μου τώρα? Από εκεί, από το κέντρο, μου δώσανε κουτάκι γυμνό. Και αύριο πρέπει να το παραδώσω. Αλλά ρε παιδιά, δεν μπορώ να μπω έτσι μέσα. Κάπου πρέπει
2: καλά,
1: να το βάλω.
2: Σε μικροβιολογικό εργαστήριο θα μπει. Δεν θα μπει σε σούπερ μάρκετ.
1: Γιατί δεν μου δώσανε ένα κουτάκι να τα βάλω? Θέλω να αποφαίνεται. Ο Άλεξ, πολύ φίλο μου, και εμένα έτσι μου το δώσαν και το πήγα, λέει, έτσι λεβέντικα περήφανα. Να φαίνονται όλα.
2: Καλά, σιγά.
1: Θε να στα δώσω να τα πα εσύ?
2: Ναι, ναι, τέλεια.
1: Αφού είσαι
2: τέλεια.
1: Τόσο. Συγγνώμη, αφού είσαι τόσο άνετη και δεν έχει πρόβλημα.
2: Ναι, θα ξυπνήσω εγώ πρωινιάτικα. Να έρθω να σε περιμένω κατουρίσει. Μήπω σου κρατάμε το ποτήρι.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι κοκτά, είναι αδία!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έκανα μπότοξ, κακό είναι.
3: Όχι, εσύ Δημήτρη.
2: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω, ρε παιδί μου, περισσότερο και μελλοντικά.
4: Να πούμε παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο. Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου.
2: Πολύ εκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικό.
4: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς, πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν. Παπαροσακούλα.
2: Φάρη, τι λέει. Μαρία, ήμουν παπαροσακούλα. Μαρία, τι λέει. Λεωνίδα, γελάς.
4: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης, λέει, Μπομπ, μη τους ακούς. Γράψε τα μούτρα σου.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Γιατί άμα είναι να το κουνήσεις μωρό μου, κούνησέ το μέχρι το ταβάνι. Ας το μέχρι το τέρμα.
1: Σήμερα ο
0: άνθρωπος. Κάνε λίγο χαμό αστερόπι. Αφού μας το κουνάς, κούνησέ το σωστά. Αυτά τα μεσοβέζικα, τα λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Ναι, λίγο πετάω τυραντάκι, το μαζεύω κιόλα.
1: Είναι η μέθοδος κύμα αυτή.
0: Κύμα.
1: Στο δίνω και το τραβάω πίσω.
0: Το πάρε λίγο, μη παίρνεις. Φύγε, κυνήγαμε και γύρω από το σαλόνι. Είναι ωραίο μέχρι 5 λεπτά.
1: Μπορείς να το κρατήσεις ένα δεκάλεπτο για να κάνεις το teasing.
0: Δεκάλεπτο.
1: Ναι.
0: Δεκάλεπτο να κυνηγιόμαστε μέσα στο σαλόνι.
1: Όχι, ρε.
0: Άσε με καλέ. 10 λεπτά κρατάει όλο. 10 λεπτά μαζί με το μπάνιο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον ειδοδίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Λοιπόν, τώρα ξέρετε για ποιο λόγο σου λέω να μην τραγουδά. Δεν το λέω για να σημειώσω. Το λέω.
3: Όχι, ότι... καλέ.
2: Ναι. Αυτά τα τραγούδια όταν τα ακούγα εμεί
3: ποτέ. Πότε τα ακούγε εσύ,
2: Πότε. Πότε τα ακούγε
3: το 19 βγήκε, ρε.
2: Όχι αυτό.
4: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.

0: Λούλου.
1: Ναι, γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Πώς σας λένε?
2: Ελεονόρα.
3: Ελεονόρα, τι φωνάρα είναι αυτή, ρε φίλη?
2: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες σου κλέψει τη δουλειά?
3: Μπράβο, ναι, όποτε θέλεις. Έλα.
2: Ωραία.
3: Έλα, τέλεια. Έχουμε μια καινή θέση εδώ πέρα να σε βολέψουμε.
1: Να φύγω.
3: Περίμενε, ρε παιδί μου.
1: Ενοχλώ.
2: Κάτσε, ρε στερόπιτ. Έχουμε εδώ τώρα κονέ.
3: Τι ζώδιο είσαι?
2: Είμαι εγώκερος.
3: Πω, ταιριάζω με τους εγώκερους. Δεν μπορεί να φανταστεί.
1: Θα κάνω με το.
3: Και η ηλικία σου?
2: Είμαι 27.
3: Α, και μικρή, όχι μεγάλη, περασμένη τη ηλικία.
1: Ποια είναι η περασμένη τη ηλικία? Μην σου αφήσω τρίχα στο κεφάλι.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.
1: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.